ζωής μας τα χαστούκια. Με το γλέντι τα ξεχνάς. Όπα, όπα τα μπουζούκια. Όπα και ο μπαγλάμας. Της ζωής μας τα χαστούκια. Με το γλέντι

0: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε, καλή σας ημέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 6 δείχνουν τα ρολόγια. Στο Ράδιο Κρήτη βρίσκεστε, ο Αντώνης Γεναράκης σας υποδέχεται στην πρώτη καλημέρα του Σαββατοκύριακου, στην πρώτη καλημέρα μιας καινούριας σεζόν. Έως και τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας με καλή παραδοσιακή κριτική μουσική, επιστρέφοντας μετά τις καλοκαιρινές διακοπές του Αυγούστου και λίγων ημερών του Σεπτεμβρίου. Εντασσόμεθα ξανά στο πρόγραμμα του Ράδιο Κρήτη κάθε Σαββατοκύριακο στην πρώτη καλημέρα στους απανταχού Κρήτες όπου και αν βρίσκεστε και όχι μόνο. Με αγαπημένα κριτικά τραγούδια, με μαντινάδες θα πορευόμαστε και θα σας λέμε την πρώτη καλημέρα. Καλά να περάσουμε!

αμέλη. Στου ψιλορίτη την κορφή μ' αρχαγγελό μιλούσα κι ο Καζαντζάκης χορεύγε Μαριάδνη και αρετούσα κι όλος ο κόσμος

Να στείλουμε την καλημέρα μας σε κάθε γωνιά του νησιού. Μπορεί να ακούγονται κλασικές οι ευχές μας και οι καλημέρες μας, αλλά είναι ουσιαστικές και μέσα από την καρδιά μας. Από τη Σιτία, από τη Ζάκρο, από τη Ζήρο, από το Παλέκαστρο, από τη Βιάνο, από τον Άγιο Νικόλαο, από την Ιεράπετρα, όπου και αν μας ακούτε. Στο νότο του νομού Ηρακλείου, την καλημέρα μας στον Πύργο. Να στείλουμε καλημέρα στις Μοίρες, στο Τυμπάκι, την καλημέρα μας στο Ρέθυμνο, στο Πάνορμο. Την καλημέρα μας σε κάθε γωνιά, σε κάθε χωριό, σε κάθε μικρό μετόχι του νομού Χανίων, στην Κίσαμο. Την καλημέρα μας στους απανταχού κριτικούς διαδικτυακά, άλλωστε έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο μέσα από το πόρταλ του σταθμού, το ecrete.gr, και βέβαια να ενημερωθείτε για οτιδήποτε αφορά την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο 24 ώρες το 24ωρο.

πολύ ξυπνώ κάθε πρωί, νιώθω μια αγωνία. Μήπως μου φύγει και χαθεί για πάντα η ευτυχία. Καρδιά μου καπετάνισα, γκρέμισε το χειρό σου. Τήριξε και επανάσταση σε κάθε αντίπαλό σου. Σαν τον πιστόλι λέει μια λιμαντινάδα, εμπλοκή παθαίνει το μυαλό μου όταν τη βλέπω να μιλεί με τον αντίπαλό μου. Ή το πρωί από ξυπνώ το όνειρό μου σβήνει και παίρνει το χαμόγελο που χάραζε στα χείλη.

Στο μήνα Σεπτέμβριο, στο μήνα που ήθιστε να ακούγεται η φράση «κάθε κατεργάρι στον πάγκο του» και τον χορό σε αυτόν τον πάγκο τον ξεκινούν τα παιδιά όπου και ανοίγουν τα σχολεία επιστρέφοντας στις αίθουσες. Ο μήνας Σεπτέμβρης, ο μήνας των προγραμματισμών, ο μήνας μιας καινούργιας χρονιάς όπως ορίζουμε μετά το τελείωμα του καλοκαιριού. Εμείς με καλή διάθεση θα κρατάμε συντροφιά σε όλους εσάς όπου και αν βρίσκεστε και με αγαπημένα τραγούδια και βέβαια με αγαπημένες μαντινάδες θα κινούμαστε λέγοντάς σας την πρώτη καλημέρα κάθε Σαββατοκύριακο.

Να σας πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για την ολική κατάργηση των πυρηνικών όπλων, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών, Παγκόσμια ημέρα αντισύλληψης και Παγκόσμια ημέρα περιβαλλοντολογικής υγείας. Επίσης να σας αναφέρουμε ότι σαν σήμερα το 1815 ιδρύεται η Ιερά Συμμαχία μεταξύ Προσίας, Ρωσίας και Αυστρίας, που θα βάλει πολλά εμπόδια στην Ελληνική Επανάσταση. Σαν σήμερα το 1916 ο Ελευθέριος Βενιτζέλος σχηματίζει στη Θεσσαλονίκη με τον στρατηγό Δαγκλή και τον Ναύαρχο Κουντουριώτη την κυβέρνηση Εθνικής Αμήνης, η οποία θα διακηρύσει την επιθυμία της για έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στον πλευρό των δυνάμεων του Αντάντ. Σαν σήμερα 26 Σεπτεμβρίου του 1989 επίσης υπήρξε η τρομοκρατική επίθεση και δολοφονία στο Κολωνάκι του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Παύλου Μπακογιάννη από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Επίσης μία άλλη δυστυχώς αποφράδα ημέρα σαν σήμερα το 2000 γινώντας αρκετά χρόνια πίσω ήταν όταν το επιβατικό πλοίο Express Σαμίνα βυθίζεται στα νυχτά της Πάρου με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 80 άτομα.

Τα ρολόγια δείχνουν λίγα λεπτά πριν από τις 7. Για περίπου μία ώρα πορευτήκαμε με καλή παραδοσιακή κριτική μουσική. Ο Αντώνης Γενεράκης ήταν στην πρώτη καλημέρα μιας καινούργιας ημέρας, ενός καινούριου Σαββατοκύριακου. Να περάσετε όμορφα, να έχετε την υγειά σας. Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ραδίου Κρήτη Ρένα Σιμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης. Τρία διαφορετικά περιστατικά διάσωσης μέσα σε

0: λίγες ώρες στην Κρήτη και συγκεκριμένα από τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 5 σήμερα το πρωί. Τα μεσάνυχτα Λέμβος με 63 άτομα, ανάμεσά τους μία γυναίκα, εντοπίστηκε ανοιχτά των καλών λιμένων. Σε εξέλιξη μεταφορά του στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Επίσης, λίγες ώρες αργότερα, στις 4 το πρωί, Λέμβος με 57 άτομα εντοπίστηκε νότια της Γάβδου και στις 5 ακόμη μία με άλλα 49 άτομα. Μία ημέρα πριν από τη συμπλήρωση 5 ετών από το φωνικό σεισμό στο Αρκαλοχώριο, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές εκκρεμότητες στην αποκατάσταση κτηρίων και υποδομών. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρεογλου, από περίπου 3.500 αιτήσεις για άδειες επισκευής κίτρινων κτηρίων έχουν εκδοθεί μόλις 600, ενώ λιγότερα από τα μισά κόκκινα κτίρια έχουν κατεδαφιστεί. Παράλληλα, περίπου 130 οικογένειες εξακολουθούν να διαμένουν σε προσωρινούς οικισμούς. Τρομακτική αύξηση παρουσιάζονται περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην πόλη του Ηρακλείου. Συνολικά 390 περιστατικά έχουν καταγραφεί από τις αρχές του 2026 έως και το τέλος Αυγούστου. Οι αστυνομικές υπηρεσίες καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν νέες καταγγελίες, με τις υποθέσεις να αφορούν από απειλές και εξυβρίσεις έως επιθέσεις και τραυματισμούς. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον Αποκόρονα Χανίων μετά την αποκάλυψη μιας από τις μεγαλύτερες φυτίες κάναβης που έχουν κατασχεθεί το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο αριθμός των δεντριλίων ξεπερνά τα 700, ενώ καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της καλλιέργειας διαδραμάτισε η χρήση ντρόουν, πραγματοποιώντας έρευνες σε δύσβατα σημεία, περάσματα και γύρω από πυμνιοστάσια. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου η παράδοση στην κυκλοφορία των πρώτων 10 χιλιόμετρων του νέου ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ενώ η συνολική ολοκλήρωση του τμήματος 14,5 χιλιόμετρων έχει μετατεθεί για τον Οκτώβριο του 2027. Την ίδια ώρα το τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη έχει προγραμματισμένη ημερομηνία διαθεσιμότητας τον Ιούλιο του 2028, ενώ για το μεγάλο τμήμα Κίσαμος Χερσόνησος ο συμβατικός ορίζοντας τοποθετείται στο 2030. Εκτός λειτουργίας βρίσκεται εδώ και περίπου 2 μήνες ακτινοσκοπικό μηχάνημα στο Παγνί, λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα ασθενείς που χρειάζονται συγκεκριμένες εξετάσεις να παραπέμπονται στο Βενιζέλιο και σε άλλα νοσοκομεία. Το πρόβλημα έχει προκαλέσει την ταλαιπωρία ασθενών και καταγγελίες ότι η εξέταση δεν πραγματοποιείται σε άλλη δημόσια ή ιδιωτική δομή στην Κρήτη. Σε άλλες ειδήσεις, νεκρό ανασύρθηκε ένα άτομο από τον πρώτο όροφο του κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, το οποίο κατέρευσε χθες μετά από ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πρόκειται για μια γυναίκα η οποία διέμενε στον πρώτο όροφο μαζί με ακόμη 3 άτομα, 2 ζευγάρια Αμερικανών που βρίσκονταν στην Αθήνα και είχαν καταλύσει σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Συνεχίζονται οι έρευνες για άλλα 5 άτομα. Νέα αναβάθμιση και επέκταση του κατηγορητηρίου και σε άλλα πρόσωπα εξετάζει ο ανακριτής της πολύκρωτης υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δικαστικές πηγές θεωρούν δεδομένη την κατηγορία της σύστασης, διεύθυνσης και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, γι' αυτό και ζητήθηκε η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για όλους τους εμπλεκόμενους. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε την πρόταση του Ιράν για αρχική κατάπαυση του πυρός διάρκειας 7 ημερών, την ώρα που η Τεχεράνη έχει καταθέσει σχέδιο για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, με τη στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία να ανακοινώνει ότι αναχέτησε 2 ντρόουνς που κατευθύνονταν προς το Ριάντ και 2 βαλιστικούς πυράβλους που είχαν στο στόχο την πόλη Χαμίς Μουσάιτ στα νότια της χώρας. Στα αθλητικά, η νίκη της Γαλλίας στην Τουρκία στον τεμπούτο του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της και το διπλό του Βελγίου απέναντι στην Ιταλία ήταν τα σημαντικότερα αποτελέσματα στους χθεσινούς αγώνες του Nations League. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα είναι Ιταλία-Βέλγιο 0-2, Τουρκία-Γαλλία 0-1, Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία 0-1, Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1, Πολωνία-Βοσνία 0-0, Σουηδία-Ρουμανία 2-1, Αρμενία-Λετωνία 2-0 και Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1. Ισόπαλη με 2-2 σετ αναδείχθηκε η ομάδα βόλεϊ του Όφη με την Κηφισιά στο Ζιρίνιο σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας προπονητικού χαρακτήρα. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις για τον καιρό. Στην Κρήτη προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός και μετά το μεσημέρι αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σίγα τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Τάικ Βοντό, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης, με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001, αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: το δικό σου.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Μία ημέρα πριν από τη συμπλήρωση 5 ετών από το φωνικό σεισμό στο Αργαλοχώρι, ο Δήμος Μηνόπαιδιάδας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές εκκρεμότητες στην αποκατάσταση κτηρίων και υποδομών. Από περίπου 3.500 αιτήσεις για άδειες επισκευής κίτρινων κτηρίων έχουν εκδοθεί μόλις 600, λιγότερα από τα μισά κόκκινα κτίρια έχουν κατεδαφιστεί, ενώ περίπου 130 οικογένειες εξακολουθούν να διαμένουν σε οικίσκους. Φωτιά ξέσπασε αργά χθες το βράδυ σε επιχείρηση καθαρισμού ξενοδοχειακών μονάδων στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και πήρε γρήγορα διαστάσεις. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, με 25 πυροσβέστες και 8 υδροφόρες, οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά λίγο μετά τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Τρία διαφορετικά περιστατικά διάσωσης μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη και συγκεκριμένα από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 σήμερα το πρωί. Λέμβος με 63 άτομα.

0: Ανάμεσά τους μία γυναίκα εντοπίστηκε ανοιχτά των καλών λιμένων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά του στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λίγες ώρες αργότερα στις 4 το πρωί, λέμβος με 57 άτομα εντοπίστηκε νότια της Γάβδου και στις 5 άλλη μία με 49 άτομα. Καθυστερήσεις που φτάνουν ακόμη και τον 1,5 χρόνο καταγράφονται στην επεξεργασία γεωμετρικών μεταβολών στο κτηματολογικό γραφείο Κρήτης, προκαλώντας προβλήματα στην αξιοποίηση ακινήτων. Παρά τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, παραμένουν περίπου 12.000 εκκρεμείς πράξεις. Στην Εισαγγελία Χανίων βρίσκεται ο φάκελος του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής για 4 υποθέσεις παροχής ενέσιμων αισθητικών θεραπείων. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται το ενδεχόμενο να προκύπτουν ποινικές ευθύνες, μεταξύ άλλων, για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε μια γυναίκα από τον πρώτο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα χθες το πρωί εξαιτίας έκρηξης επί της οδού Λύση Κράτους. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπόλοιπων 5 αγνοωμένων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε την πρόταση του Ιράν για αρχική κατάπαυση του πυρός 7 ημερών, την ώρα που η Τεχεράνη έχει καταθέσει σχέδιο για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης.

0: κομμάτι σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Ραδιοκρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του 40χρονου που συνελήφθη στο Ηράκλειο, καθώς κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν στο διαμέρισμά του παρουσία εισαγγελικού λειτουργού οι αστυνομικοί, εντοπίστηκαν περισσότερα από 400 ψηφιακά αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Ο 40χρονος συνελήφθη επ' αυτοφόρο, ενώ προέβαινε σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα έξω από το σπίτι μιας 18χρονης κοπέλας, ενώ τις προηγούμενες εβδομάδες τον είχαν καταγγείλει άλλες δύο γυναίκες στην αστυνομία. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον Αποκόρονα Χανίων έφερε στο φως φύτιες κάναβης με συνολικά 770 δεντρίλια. Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της καλλιέργειας έπαιξε η χρήση drones, πραγματοποιώντας έρευνες σε δύσβατα σημεία, περάσματα και γύρω από πυμνιοστάσια. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των καλλιεργητών. Παρουσία του Πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου η παράδοση στην κυκλοφορία των πρώτων 10 χιλιομέτρων του νέου ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ενώ η συνολική ολοκλήρωση του τμήματος 14,5 χιλιομέτρων έχει μετατεθεί για τον Οκτώβριο του 2027.

0: Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε οριστικά την προσφυγή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας αναφορικά με τη χωροθέτηση του συστήματος ραντάρ στο λόφο Παπούρα, ανάβοντας το πράσινο φως για την ολοκλήρωση των υποδομών αεροναυτιλίας του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Βαρύ το αποτύπωμα της ακρίβειας στα είδη διατροφής στα φτωχά νοικοκυριά, καθώς περισσότερο από το μισό εισόδημά τους δαπανάται για τρόφιμα, ενώ στα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιασμένη κατοικία, οι δαπάνες στέγασης απορροφούν σχεδόν το 25% του μηνιαίου προϋπολογισμού τους. Στα αθλητικά, η νίκη της Γαλλίας στην Τουρκία στον τεμπούτο του Ζινεντίν Ζιντάν στον μπάγκο της και το διπλό του Βελγίου απέναντι στην Ιταλία ήταν τα σημαντικότερα αποτελέσματα στους χθεσινούς αγώνες του Nations League. Συγκεκριμένα, Ιταλία-Βέλγιο 0-2, Τουρκία-Γαλλία 0-1, Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία 0-1, Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1, Πολωνία-Βοσνία 0-0, Σουηδία-Ρουμανία 2-1, Αρμενία-Λετωνία 2-0 και Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τον καιρό. Έθριος προβλέπεται αρχικά. Μετά το μεσημέρι αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5.
7: Δρομολόγια. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννης Λιονάκης.
8: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Κρήτη, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, να προσέχετε πολύ πολύ την οδήγησή σας. Ζώνη. Όλοι στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα, αν ένας είναι επιβάτης σας, βλέπετε ότι δεν φοράει, πείτε του το, εξηγήστε του γιατί, επιμείνετε εσείς σαν οδηγός, ως οδηγός φέρετε την ευθύνη. Παρεπιπτόντος, να πω ότι επειδή είναι η εποχή που τα παιδιά κάνουν μετακινήσεις πολλές και θα ήθελα να το έχουμε κατά νου αυτό, ο καινούργιος, εν πάση περιπτώσει, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας τελευταίος που ισχύει, ο 5209, από 13 Σεπτεμβρίου, κατά κύριο λόγο του 2025, καθιστά υπεύθυνο και επιβάλλεται και πρόστιμο για τη μη σωστή μεταφορά των παιδιών, το μη σωστό δέσιμο των παιδιών στο αυτοκίνητο, τον συνοδηγό. Έχετε το στο νου σας. Τον συνοδηγό, σε περίπτωση που είστε στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, να το έτσι παρεπιπτόντως. Και βέβαια δεν μιλάμε για την ανάγκη της χρήσης του κράνους απαραίτητα σε όλες τις θέσεις, παρά το ότι τελευταία, επειδή είχαμε το θανατηφόρο στα Χανιά με την κοπελίτσα, η οποία φορούσε κράνος από ό,τι είπαν τα ρεπορτάζ, ήθελα να πω για μια ακόμη φορά, να το πούμε πολλές φορές, ότι τα μέσα παθητικής ασφάλειας και κυρίως η ζώνη και το κράνος ήρθαν στη ζωή μας για να διασφαλίσουν κατά το δυνατό τη σωματική μας ακεραιότητα τηρουμένων των κανόνων. Ποιον κανόνων? Κυρίως της φυσικής. Λοιπόν, είναι πάρα πάρα πολύ βασικό. Και να θυμίσω και κάτι που επίσης η εκπομπή μας από εδώ το έχουμε πάρα

πάρα πολλές φορές. Τα ντάμι, αυτές οι κούκλες που μπαίνουν μέσα σε αυτοκίνητα ή πάνω σε μηχανές για να δοκιμαστούν κράνη, ζώνες ασφαλείας, αποδόσεις λαμαρινών κλπ. Αυτοκινήτων, ασφάλειας δηλαδή, τα αστέρια αυτά που βλέπετε και όλα αυτά. Τα μεν αυτοκίνητα γίνονται στα αυτοκίνητα με ταχύτητα 64 χιλιόμετρων, στις δε μηχανές, στα κράνη κλπ. Με ταχύτητα 38 χιλιόμετρων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί πράγματα μιλάμε. Όταν πηγαίνεις εσύ με 150, δεν πρόκειται κατά τεκμήριο να σε σώσει τίποτε. Έτσι, αυτό πρέπει να έχουμε στο νου μας. Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 είστε συντονισμένοι. Είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 9. Ο μήνας έχει 26, κοντεύει να τελειώσει και ο Σεπτέμβρης. Εδώ η αφεντιά μου, ο Γιάννης Λιονάκης, ο Αντώνης ο Γιαννάκης, ο καλός φίλος στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα 2810-382-300. 2810-382-300 το τηλέφωνο επικοινωνίας μας, για ό,τι θέλετε να παρατηρήσετε, να αναδείξετε, να ρωτήσετε, να μεταφέρουμε. Αν ξέρουμε, θα σας απαντήσουμε. Αν δεν ξέρουμε, θα το δούμε και θα, σε επόμενη εκπομπή θα έχετε. Βέβαια. Κωστή καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους. Βαγγέλη καλημέρα, Μανώλη καλημέρα, Γιώργο καλημέρα, Κωστή καλημέρα, σε ευχαριστώ. Κράνη full face και δεμένο, πάρα πολύ σωστό. Είχε μια εκδήλωση και σε ευχαριστώ που το υπενθυμίζεις, γιατί θα πρέπει να το υπενθυμίζουμε κάθε φορά. Α, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Σπανιότατα βλέπω νέο οδηγό, παιδί κάτω από 30 χρονών, να φοράει κράνος και να το έχει λιτό. Σπάνια, δυστυχώς, σε πολύ μεγάλο βαθμό, μήπως σπάνια, μισά-μισά είναι τα δεμένα κράνη σε αναβάτες μηχανών μεγάλης ηλικίας. Κωστή, σε ευχαριστώ που το θυμίζεις. Θέλω να παρατηρήσω, να πω εδώ κάτι. Είχε μια ωραία εκδήλωση στο Πολύκεντρο προχθές ο Δήμος Ηρακλείου μαζί με την εθελοντισμού, η Δημαρχία Εθελοντισμού, η κυρία Φιλαρέτη Χρονάκη και η γιατρός η Λάγια, η Βοριά, αναφορικά με την οικογένεια και την οδική ασφάλεια. Οι συγητές, ο κύριος Καρτσονάκης, ο Μανώλης, ο προϊστάμενος, περιφερειακός προϊστάμενος εκπαίδευσης Κρήτης, αν το λέω καλά τώρα δεν πειράζει, και παρεμπιπτόντως θέλω να πω ότι ήταν από αυτούς που εδώ και 20 χρόνια πριν με είχε φωνάξει στο πειραματικό, όντας διευθυντής, να μιλήσουμε για την οδική ασφάλεια, θυμάμαι, και μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρω τη δουλειά που έχει γίνει σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης και λοιπά, και συνεργάζεται και με την Κύπρο, ωστόσο δεν έχει διαχυθεί αυτή η πληροφόρηση παντού αναφορικά με τα ζητήματα που πρέπει να έρθουν στην εκπαίδευση. Και είπε βέβαια και κάτι πολύ ωραίο, το μακραίνω τώρα, αλλά μια που το θυμήθηκα, είπε κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε όλοι για οδική ασφάλεια, μάθημα στο σχολείο κλπ. Και είπε αυτό που είναι, που εδώ και χρόνια το συζητώ και το επιμένω, είπε δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι μάθημα, πρέπει να είναι μέσα στις υπόλοιπες διαδικασίες με κάποιο τρόπο να μπει στη σχολική εκπαίδευση, γιατί όταν λέμε μάθημα εννοούμε εξετάσεις, βαθμό κλπ. Δεν θα ήταν άσχημο να γίνει, απλά εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε άλλα πράγματα που έχουν την αξία τους, όχι βέβαια όσοι θα είχε η αξία της διδαχής του μαθήματος οδικής ασφάλειας. Ωστόσο όμως μπορεί και πρέπει να μπει στα σχολεία, υπάρχουν τρόποι. Εγώ έφερα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών χωρών του εξωτερικού που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν. Μαζί λοιπόν ήταν και μαζί με τον κύριο Καρτζονάκη ήμουν εγώ επίσης, και ο κύριος Καρακούδης ο Στέλιος, ο διοικητής της Τροχιάς Ηρακλείου. Και στη διάρκεια της παρουσίασης, εν πάση περιπτώσει, των εισηγήσεων, μου δόθηκε ευκαιρία, και το λέω Κωστή επειδή μου το θύμισες, μου δόθηκε ευκαιρία να επισημάνω, όχι πως δεν το ξέρει ο άνθρωπος, αλλά να το πω και να το ξαναπώ και να το φωνάξω δυνατά, ότι ένα λιτό κράνος είναι μη κράνος, δεν είναι χρήση κράνος. Ίσα ίσα υπό συνθήκες, κάπου το βρήκα και θυμάμαι και γραμμένο εδώ και χρόνια, μπορεί να είναι

ακόμη πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι φοράμε κράνος, αλλά κυρίως το φοράμε δεμένο. Λοιπόν, καλημέρα Στάθη.

0: Θα τα ξαναπώ, θα τα ξαναπούμε όμως. Να πάμε στη γραμμή μας πρώτα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο μου.
1: Δύο μέρες, τρεις τώρα, η ουρά φτάνει κάθε απόγευμα 4-5 ώρα στο Γιώφυρο. Για την Παπαναστασίου μιλώ.
0: Ανεβαίνοντας πάνω, ναι.
1: Ναι. Γιατί είναι για τον Άγιο Γιάννη το Χωστό και
0: ναι.
1: Για την Παπαναστασίου. Λοιπόν, ναι. Έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά μάλλον πώς τα λέμε, και πάει στον αέρα. Εάν γίνει η διάνοιξη με μια μεταφορά του στήλου 10 μέτρα που είναι στην Εθνομαρτύρων,
0: ναι,
1: θα λυθεί αυτό το πρόβλημα οριστικά. Διότι πόσα αυτοκίνητα θα μπαίνουν για μεσαμπελιές, μαραφίτι, πάνω κάτω, πέρα από εδώ, από μέσα, να μην σοριάζονται στο φανάρι.
0: Ξέρεις καλέ φίλε πόσες φορές έχω πει για ίδια κίνηση και για τη βιομηχανική περιοχή.
1: Και
0: λίγο παραπέρα από
1: τη
0: μέση να δει, τα έχουμε κουβεδιάσει. Λοιπόν, η πρόταση είναι εξαιρετική. Είναι εξαιρετική, την έχουμε συζητήσει. Όπως έχει συζητηθεί και δεν έχει γίνει χρόνια η δυνατότητα εισόδου από την Εθνική προς το Πανεπιστημιακό και λοιπά, και το Γεφυράκι που είναι ήδη απαλωτριωμένα πράγματα. Δυστυχώς οι ρυθμοί που κινούμαστε είναι απίστευτα χαμηλής έντασης, δεν αποδίδουν, δεν γίνονται πράγματα. Και θέλω να πω κάτι, παρατηρώντας τις τάσεις που υπάρχουν στην αγορά του αυτοκινήτου τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση στο Ηράκλειο, και θα με θυμηθείτε, όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται δυσκολότερη. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Και επίσης, είναι χιλιάδες.
0: Ακριβώς. Και έχεις απόλυτο δίκιο, όπως βέβαια απόλυτο δίκιο έχει όλος ο κόσμος, το πέρασα κι εγώ την περασμένη Κυριακή, όταν χαλάει παιδιά κάπου ένα φανάρι. Δεν ξέρω αν τα στέλνουμε ακόμα στη Λάρισα που τα στέλναμε. Ευτύχη, καλημέρα. Στον Ευτύχη του Σαρτζετάκη λέω καλημέρα τώρα και να είναι καλά, ο οποίος όταν σε παλιότερο ψάξιμο εδώ, τι γίνεται ρε παιδιά με τα φανάρια, μάθαμε ότι όταν συμβεί κάτι με τα φανάρια μας εδώ, δεν έχουμε εδώ κάποια υπηρεσία η οποία να μπορεί να τα διορθώσει, δεν έχουμε ανθρώπους και την τεχνική υποδομή, ίσως δεν ξέρω ακριβώς, και μακάρι να την έχουμε αποκτήσει, αλλά μου φαντάζει κομμάτι δύσκολο, γιατί αν ήταν έτσι στο Γιώφυρο δεν θα γινόταν ο χαμός ο μεγάλος τις τελευταίες μέρες, έτσι. Την Κυριακή έκανα από την είσοδο της γέφυρας μέχρι την έξοδό της προς Εθνική, δηλαδή αυτά τα 30-40 μέτρα, έκανα ακριβώς 45 λεπτά. Και να πω την τραγωδία μας τώρα εδώ, ήρθε τροχέα, ξέρω, και βοήθησε, γιατί ήταν πιεσμένη, είχε άλλες δουλειές, συνέβαιναν κάτι περίεργα εκείνη την ώρα και γι' αυτό δεν μπόρεσε να είναι εκεί από ό,τι πληροφορήθηκα, αλλά στη συνέχεια εμφανίστηκε. Ξέρετε ποιο είναι το τρομερό? Εγώ παιδιά πέρασα με την διευθέτηση της κυκλοφορίας από έναν άνθρωπο, ένα νεαρό, ο οποίος προφανέστατα αλλοδαπός, με το πατίνι του είχε σταματήσει, κατέβηκε και ρύθμισε την κυκλοφορία. Έχω φωτογραφίες, έχω εικόνα. Λοιπόν, κατάλαβες.
1: Αν μπορεί πάντως κύριε Γιάννη κάποιος να το ξαναδούνε αυτό το θέμα.
0: Να το ξαναδούμε
1: είναι,
0: όπως πρέπει.
1: Εάν γίνει, δηλαδή λέω και τη λύση, εγώ που δεν είμαι ούτε συγκοινωνιολόγος ούτε.
0: Μα δεν είμαστε εμείς ειδικοί, σωστό είναι αυτό.
1: Λοιπόν, εάν γίνει μια μονοδρόμηση, ένα κομμάτι 100 μέτρα από την Λούλα Πάλμε μέχρι το σημείο που είναι οι δυο στήλοι, στο Γεφυράκι, έτσι ώστε να μην έρχονται αντίθετα τα αυτοκίνητα, να μπαίνουν μέσα δεξιά προς την Παπαπέτρου Γαβαλά και Εθνομαρτύρων.
0: Να μπορούν να φεύγουν πάνω τουλάχιστον.
1: Ναι, και θα φεύγουν ύστερα να χύνονται μέσα στις μεσαμπελιές τα αυτοκίνητα, αυτοί που πάνε στο Μαραδίτη, που πάνε...
0: Σωστό.
1: Φορθέτσα που πάνε
0: ο Νότος. Ο Νότος.
1: Το μισό Ηράκλειο είναι οι μεσαμπελιές.
0: Έπρεπε.
1: Και μόνο ένα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο και σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Έπρεπε εδώ και χρόνια να έχουμε αποφασίσει και να το έχουμε καταλάβει καλά ότι το κομμάτι Παπαναστασίου Γιώφυρος είναι πλέον αστικό οδικό δίκτυο. Και ήταν αυτό που φώναζα χρόνια και που νομίζω όλοι πλέον αντιλαμβανόμαστε, ότι δεν θα μπορούσε. Ήταν μια από τις αιτίες που λέγαμε την παράκαμψη από τον Νότο του καινούριου ΒΟΑΚ και να μην τον περνάμε από εδώ, με τις λύσεις εμβαλωματικές που φαίνεται να προκρίνονται, και μακάρι να δούμε όμως ότι θα έχουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα.

0: Ήδη ένας φίλος εδώ μου γράφει αυτό που ψάχνεις δεν γίνεται, διότι το ζητούμενο είναι να μπουν τα διόδια και να πάρουν τα διόδια μες στην πόλη. Δεν θα είναι τόσο εύκολο νομίζω. Θα το δούμε και πώς, γιατί έχει την αξία του και τη σημασία του αυτό, να δούμε πώς θα καταλήξουν τα πράγματα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σας έλεγα για τα σκουπίδια. Παιδιά, κατανοητό ότι φαίνεται δυστυχώς ότι είμαστε γρουσούζιδες. Λυπούμαι που το λέω. Φαίνεται ότι δεν έχουμε αγωγή περιβάλλοντος, αισθητικής καθαριότητας και ούτω καθεξής. Και είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να αποτελέσουν τάση ακόμα από το σπίτι πάλι, από την οικογένεια. Γιατί τι έχει μάθει η οικογένεια εδώ κάτω? Φαίνεται εκ των πραγμάτων, ρε παιδιά. Να είναι καθαρό το σπίτι μας, η αυλή μας και το μπαλκόνι μας, και από εκεί και πέρα γεία περιμειχθεί το. Θα πετάξουμε τα σκουπίδια που να είναι, θα γίνει ό,τι να είναι, αρκεί να είναι το δικό μας το κομματάκι να είναι εντάξει. Αρκεί η καμπίνα του αυτοκινήτου μας να μην έχει σκουπίδια. Το ότι θα ανοίξει το παράθυρο και θα φύγει το κουτάκι έξω, το νερό, οι τυρόπιτες και όλα αυτά, δεν νοιάζει κανέναν. Το αυτοκίνητό μου να είναι καθαρό, ο μικρό κοσμός μας δηλαδή, κατά κύριο λόγο. Τι γίνεται από εκεί και πέρα, δεν νοιάζει κανέναν. Αυτό έχει σημασία. Τώρα, πρέπει, αφού εμείς έχουμε αυτή την τάση να καθαρίζουμε, ρώτησα αν σε άλλη πόλη της Ελλάδας μπορεί να δει κάποιος αυτό το περιβάλλον, με αυτό το χάλι, ας μπει κάποιος στον τοίχο μου και ας δει τις φωτογραφίες. Νομίζω δεν πρέπει να υπάρχει, εγώ προσωπικά δεν έχω δει κάτι άλλο. Επίσης και σε χώρες του εξωτερικού, να εξαιρέσω κάποιες περιοχές Ασίας που έχω δει τέτοια πράγματα, εδώ σε Ευρώπη τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει. Έτσι. Το ίδιο και παρά έξω. Και σε Αμερική επίσης, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το χάλι. Λοιπόν, και τα ρίχνουμε, ξέρετε, ο αέρας λέει που φυσάει και τα δέντρα, δεν ξέρω τι, στα πρανή και ούτω καθεξής. Ας τα αφήσετε αυτά, ρε παιδιά. Ας πάμε, σταματήστε να πετάτε τα σκουπίδια σας έξω. Και όποιος έχει την ευθύνη, γιατί δεν ξέρω τελικά ποιος την έχει. Κάποτε ήξερα ότι ήταν στην περιφέρεια, γιατί ήταν ο εθνικός δρόμος και τη συντήρηση και λοιπόν, όποιος την έχει, έχει και την ευθύνη της αυτής και λοιπά. Είδα κάπου μετά ένα διάστημα, κάπου δημοσιεύτηκε, κάπου το είχα δει, ότι είναι ευθύνη του δημοτική. Δεν ξέρω τι νος είναι. Ό,τι νος κι αν είναι, αυτό να το φροντίζουμε. Μην τα αφήνουμε. Είναι μια κατάσταση η οποία διαιωνίζεται δεκαετίες. Δεν είναι τώρα. Και έγραψα και αυτό με παρόλο που δεν μ' αρέσει να λέω, ξέρεις, εμείς και ο τουρισμός και τι γίνεται σε άλλες χώρες, καλό είναι, αλλά δεν μπορείς βέλτιστες πρακτικές, όπως είπα προηγουμένως και παραδείγματα, να μην τα υιοθετείς. Πώς θα εξελιχθείς, πώς θα κάνεις δύο βήματα. Και έλεγα, επερώμαστε όλοι, καμαρώνουμε, ανεξάρτητα με το τι μπαίνει στην τσέπη του καθενός, παρόλο που δεν θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητα, αλλά δεν βαριέστε, γενικότερα μιλάω, γιατί το αποτύπωμα υπάρχει ούτως ή άλλως, ακόμα και η σκόνη που λέμε του καθενός που θα έρθει στον τόπο μας. Μιλάμε συνεχώς για εκατομμύρια, μιλάμε για καινούρια αεροδρόμια, μιλάμε για άξονες, μιλάμε για διάφορα έτσι βαρύγδουπα ζητήματα, έργα κλπ. Και δεν κοιτάμε, είναι δυνατόν να λες ότι θα έχεις 8 εκατομμύρια και να χαίρεσαι, να λες τι ωραίο που είναι αυτό, και την άλλη ώρα να περνάνε όλοι αυτοί μέσα από αυτό το χάλι? Θα μου πεις και τι έγινε τώρα, μεγάλε, σε πείραξε εσένα τόσο πολύ αυτό το θέμα? Αφού όχι, ναι, με πείραξε πάρα πολύ. Όπως με πειράζει εδώ το τριγωνάκι, όταν μπεις, βρε Αντώνη, με εδώ από κάτω στην, όπως αφήνεις το ΒΟΑΚ, την Εθνική, και μπαίνεις, στρίβεις αριστερά για να μπεις και έχει το τριγωνάκι εδώ, το κομμάτι το με τις πικροδάφνες και λοιπά, δες τι χάλι υπάρχει. Απαράδεκτη, απίστευτη κατάσταση. Όποιος βγαίνει από το αεροδρόμιο, τραγωδία. Και θα μου πεις, έχει ιδιαίτερη σημασία? Ξέρετε τι παρατήρησα προχθές που έλειπα? Βρέθηκα Φραγκφούρτη. Ξέρετε τι μου έκανε τη μεγαλύτερη αίσθηση, και το συζητούσα έτσι παράδοξα, ότι δεν ήταν καθαρό το αεροδρόμιο. Ήταν φοβερά, για τη διάστασή του για τον κόσμο που μετακινεί, αυτό που συμβαίνει με τη Φραγκφούρτη, μου φάνηκε πολύ παράξενο. Που δεν ήταν καθαρό καθόλου το αεροδρόμιο. Που οι τουαλέτες του έμοιαζαν περίπου με τις δικές μας. Αυτό μου έκανε αίσθηση και το συζήτησα. Και φαντάζομαι όλους αυτούς που έρχεται. Και δεν είναι για τους ξένους. Το λέω για μια ακόμη φορά. Ποτέ δεν έχω τρελαθεί να λέω ότι ξέρεις οι ξένοι μας. Αλλά δεν μπορώ αυτή τη σύγκριση. Δεν μπορεί να χαίρεσαι μέσα σου να λες, όσοι το λένε, ότι έρχονται τόσοι, και εγώ καμαρώνω που το νησί μας είναι τόπος πρώτης της επιλογής, έτσι, και να μην νιώθεις την ίδια ώρα αυτή την ανάγκη να πεις, ρε παιδιά, επιτέλους να καθαρίσουμε λιγάκι. Δεν είναι πολιτισμός, τι είναι αυτό? Έχει σχέση με την οδική ασφάλεια? Απόλυτη, θέλω να σας πω. Εκείνοι που ασχολούνται και λένε ποια χρώματα αυτοκινήτων είναι περισσότερα ασφαλή ή όχι, φανταστείτε πόσες παράμετροι υπάρχουν που να συγκρίνουν το περιβάλλον με την ασφαλή οδήγηση. Πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ μεγάλο που δεν του δίνουμε σημασία. Έχουν σημασία όλα αυτά? Έχουν σημασία. Εδώ θυμάμαι το 80 τόσο, αρχές του 80 που πρωτοβγήκα έτσι για θέματα τέτοια, έλπα τότε στον Αντεατσέ στη Γερμανία και άκουσα τη συζήτηση πόσο θελκτικό και τι απόδοση θα έχει το χρώμα ενός φακέλου, μιας επιστολής που στέλνεται για να εισπράξει από κάποιον τη συνδρομή του κλπ. Και τρελάθηκα, λέω, υπάρχουν τέτοια πράγματα, ρε παιδιά, 50 χρόνια πίσω σχεδόν. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να μην επηρεάζεται επομένως όλοι μας έτσι? Το κλείνω αυτό το θέμα, αφού προσθέσω ότι τα φανάρια στην Καζαντζίδη, προχθές κατέβηκα, φωτογράφησα, αφού τα πέρασα με πολύ δυσκολία, κατέβαινα στον Άγιο Δημήτριο σε ένα μνημόσυνο, έπεφτε πάνω ο ήλιος και δεν έβλεπα αν πρέπει να περάσω ή όχι, αν έχει πράσινο, κόκκινο, βέλος, τι στο καλό υπάρχει εδώ πέρα. Και έχω αναρτήσει φωτογραφία και είναι έτσι, δεν το ήξερα, μεταφέρθηκε ότι από την Αφρικανική, από την εποχή της Αφρικανικής σκόνης. Δεν πρέπει να τα κοιτάμε όλα αυτά? Δεν πρέπει να τα αλλάζουμε? Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, είναι πάρα πολλά. Λένη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Μαρία, καλημέρα. Πιστεύω ότι όποιος έχει βγει εκτός Ελλάδος έχει άλλη συμπεριφορά στην καθαριότητα, ανοίγουν τα μάτια. Συμφωνούμε και τα μυαλά να ανοίγουν και να έχουμε, όχι μόνο να φέρνουμε τις παραστάσεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος υπεύθυνος, εκλεγμένος, όπως θέλετε πάρε τον, ο οποίος δεν έχει παραστάσεις και εικόνες. Θα επιμείνω ότι όλα στη ζωή μας είναι η παιδεία μας, το μεγάλο μας, έτσι θα μάθουμε, έτσι συνεχίζουμε, πρέπει αυτό να το αλλάξουμε. Λοιπόν, Γιάννη, καλημέρα, αν δεν βάλουν όλοι ζώνη δεν ξεκινώ, αυτός είναι κανόνας γιατί υπάρχει η ευθύνη. Καλημέρα, έχουμε φίλο, να πάμε στη γραμμή μας και θα σας πω για το κομμάτι εκεί της διαγραμμίσης, τι συμβαίνει από σταλίδα ανεβαίνοντας μοχό και από εκεί για οροπέδιο. Λοιπόν, για πάμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γιουνάκη.
0: Καλή σας μέρα.
1: Μια και τα λέτε έτσι πολύ όμορφα και παραστατικά, θα ήθελα να έλεγα κάτι κι εγώ για πόσες χιλιάδες μηχανάκια κυκλοφορούν στο Ηράκλειο, αν έχετε υπόψη, σε έναν αριθμό θέλω.
0: 280, γύρω στις 130.000-140.
1: Σκεφτείτε τώρα, κύριε Λιονάκη, αν όλα αυτά τα μηχανάκια ήταν αυτοκίνητα, τι θα γινότανε?
0: 280.000 στο νησί, έχετε απόλυτο δίκιο και ναι. Να σας πω εγώ, καλά, πείτε τη σκέψη σας και θα σας πω μετά για αυτό το ζήτημα, γιατί είναι σοβαρό αυτό που λέτε.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι το έχω διαπιστώσει, είμαι μεγάλος άνθρωπος, το έχω διαπιστώσει πάρα πολλές φορές, ότι οι οδηγοί δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι τα μηχανάκια έχουν δώσει χώρο στα αυτοκίνητα, μέσα και έξω από το Ηράκλειο, δεν προσέχουν όσο πρέπει τα μηχανάκια. Το ένα είναι αυτό.
0: Η συνύπαρξή μας, ναι.
1: Ναι, το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι για το χρώμα που λέγατε προηγουμένως,
0: ναι,
1: ήθελα να πω κάτι για τα γνωστά μας διλιβεράκια.
0: Ναι.
1: Πού είναι παιδιά της διπλανής πόρτας, μου έτυχε αυτό το γεγονός που θα σας πω, ότι μου πετάχτηκε, χωρίς βέβαια το παιδί να το θέλει, με σκούρο μηχανάκι, με σκούρο κράνος, ήταν χειμώνας εκεί στην Θέρισο, και παρατήρησα ότι εάν φορούσε ένα άσπρο κράνος, θα ήταν πιο... Θα τον έβγαλα πολύ γρήγορα. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Διότι έτυχε την άλλη μέρα να σταματήσω επί της Κνωσού και σταματήσανε 3-4 μηχανάκια δίπλα μου. Ένας εξ αυτών φόραγε άσπρο κράνος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε, αυτός που φόραγε το άσπρο κράνος φαινόταν μέχρι κάτω του Μπεντεβί. Οι άλλοι μετά από 50-100 μέτρα δεν φαινόταν καθόλου. Το λέω για τα αντιλιβεράκια μας, τα γνωστά, τα πολύ συμπαθητικά. Πολλά εκ των οποίων
0: άτομα βεβαίως.
1: Ναι, είναι φοιτητά.
0: Και οικογενειάρχες είναι και...
1: Ναι, ναι. Και θέλω να πω, επειδή χώνονται, επειδή βιάζονται, να φέρουν τον καφέ το ζεστό στο σπίτι μας, στο μαγαζί μας, στην παρέα μας, βιάζονται και όλο τρυπώνουν. Θα ήταν προτιμότερο, αν είναι δυνατόν, αυτά τα παιδιά, που είναι δικά μας παιδιά, τα εγγόνια μας, τα παιδιά μας, τη διπλανής πόρτας, να φοράνε άσπρα κράνια, ούτως ώστε να τα βλέπει ο κόσμος. Διότι ξέρετε αυτά. Ζήκη ζάχα πριν να είναι μέσα από τα αυτοκίνητα, δεξιά και αριστερά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Σας λοιπόν, ευχαριστώ και είναι σοβαρό αυτό που λέτε. Να πω μόνο δύο πράγματα. Έχω πολλούς φίλους που ασχολούνται με τη διανομή. Καλημέρα επί την ευκαιρία στο Γιάννη, στον Γιώργο, με τον οποίο είχαμε κάνει πολλή δουλειά παλιότερα, στο Βαγγέλη και ούτω καθεξής, στο Μιχάλη. Καλημέρα και στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, στον κύριο Βοριά. Θα θυμίσω, το ξέρει αυτός καλά, την πρότασή μου, και η οποία έγινε πρότασή μας τελικά, και που έλεγε με αφορμή την οδική ασφάλεια στο εργατικό κέντρο που είχαμε μια συνάντηση πριν από πολλά χρόνια, μπορεί να είναι 15-20 χρόνια, και είχαμε μιλήσει τότε για την ανάγκη να αυτής της ευδιάκριτης παρουσίας τους με ξεχωριστά άνορα, πώς τα λέμε αυτά, επενδύτες, εν πάση περιπτώσει αδιάβροχα, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω, προκειμένου αυτά τα παιδιά να διακρίνονται από μακριά. Αυτό που είπε τώρα ο καλός φίλος, ο κύριος που μας μίλησε και είχε απόλυτο δίκιο, πρέπει να είμαστε, να διακρινόμαστε με την ευκαιρία. Θέλω να σας πω ότι το ασφαλέστερο χρώμα αυτοκινήτου είναι το κίτρινο. Και λέγεται μάλιστα ότι αυτή η επιλογή και αυτή η αναζήτηση πριν από πολλά πολλά χρόνια, γιατί συνήθως αυτές οι ιδέες, οι μετρήσεις και όλα αυτά μας έρχονται από την Αμερική, ήταν η επιλογή για να έχουν, να είναι το χρώμα των ταξί στην Αθήνα. Έχουμε κάτι άλλο? Ωραία, ωραία. Να πάμε να ακούσουμε τον κύριο και θα πάμε διαφημίσεις. Ελάτε, καλή σας μέρα.
2: Γιάννη, εγώ.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Λοιπόν, όσο επειδή λες για το χρώμα, βρήκα ευκαιρία,
0: ναι,
2: ιστορικά τη δεκαετία του 60, επήγαινε ο συνταξιούχος που είχε πάρει το εφάπαξ μαζί με τη γυναίκα του το βράδυ στην 62 Μαρτύρου, που είχε 5 αντιπροσωπείες, κοιτάζανε το χρώμα, μετά την άλλη μέρα μπαίνανε, κοιτάζανε και την ταπεταρία.
0: Οι γυναίκες θέλανε κόκκινο πάντως. Δεν
2: ούτε τι ύπους έχει,
0: βέβαια.
2: Ούτε τι ρεμπρίζ έχει.
0: Καλά κάνεις και το θυμίζεις. Μπράβο σου, μπράβο σου, έτσι επιλεγόταν. Η επιλογή ήταν το χρώμα σε μεγάλο βαθμό. Οι κυρίες,
2: χωρίς να ξέρουν τίποτα άλλο.
0: Οι κυρίες παγκοσμίως λέγεται ότι επιλέγουν λευκό ή κόκκινο.
2: Από μακριά είναι το καλύτερο.
0: Γι' αυτό εξήγησαν πως έγινε ο χειρισμός.
2: Το μαύρο τώρα που διαλέγουν όλα τα μοντέλα μαύρα, και ο ήλιος πέφτει εκεί πέρα και...
0: Σε στένεσαι 70-80 βαθμούς η Λαμαρίνα. Μάλιστα.
2: Ναι,
0: σε ευχαριστώ.
2: Να πω, διαλέγανε με βάση του χρώματος.
0: Να σε καλά, Γιώργο.
2: Σωστά, τεχνικά.
0: Σωστά. Πού να ξέρουν τότε τέτοια πράγματα. Για, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για να κλείσω το κομμάτι, θα πάμε στις διαφημίσεις. Μιλούσα για τα παράπονα που υπάρχουν αναφορικά με κλαδοκοπές, με έλλειψη διαγραμμίσεων. Θα τα πούμε αυτά εντονότερα και τις επόμενες μέρες, και πού δεν υπάρχουν βέβαια αυτά. Αλλά ιδιαίτερα παράπονα γίνονται στο κομμάτι από σταλίδα μοχό και από το μοχό μέχρι να ανεβούμε πάνω στο οροπέδιο. Έχουμε το φαινόμενο, όντως, γιατί φαινόμενο τώρα, σε παρεθέσεις πολλές καταλαβαίνετε τι εννοώ, μπήκαν σε κάποια σημεία, μπήκε άσφαλτος, εκεί φτιάξαμε και μάτια, είδα, και διαγραμμίσεις και λοιπά, και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, στο υπόλοιπο κομμάτι, γιατί ρε παιδιά δεν μπήκατε να βάλετε τουλάχιστον μπογιά. Και μάλιστα υπάρχει παράπονο σε κάποιες περιοχές που μπήκε πέρυσι μόλις, αυτή την ώρα δεν φαίνεται καθόλου. Πάμε σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε να σας πω για τις πόρτες των αυτοκινήτων, το άνοιγμα της πόρτας και την ευθύνη, και την ευθύνη του ανοίγματος της πόρτας όταν συμβαίνει κάποιο τροχαίο. Πάμε.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής, Ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2815108404. Λιονάκης. Ασφαλώς. Δίπλα σας.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πάρα πάρα πολλά. Εδώ μόνο στο Messenger υπάρχουν 8-9. Πάρα πολύ γρήγορα και στα τηλέφωνά σας βέβαια πήρατε. Να σας πω ότι ναι, ότι πηγαίνοντας προς Μεσαρά, οι ταχύτητες που αναπτύσσονται λέει από τα 4x4 και το καθεξής είναι απίστευτα. Να πω ότι είστε τραγικοί όλοι όσοι επιδιώκετε ή κάνετε μάλλον προσπεράσεις μέσα στα τούνελ που έχουμε για Μεσαρά. Στις Πλουτίς μου λέει τώρα ένας φίλος προχθές, κόντεψε να σκοτωθούμε όλοι και θα γινόταν εκεί πέρα χαμός, γιατί ένας τύπος με 4x4, γράφει και τη μάρκα του αυτοκίνητου, δεν έχει σημασία, ετοιμαζόταν να μας θερήσει. Προσπέρασε μέσα στο τούνελ με απίστευτη ταχύτητα, πήγαινε πάνω από 100. Μυαλό, παιδιά, θέλει μυαλό. Στάθη μου, έχεις δίκιο. Η πλευρική απόσταση από το δίκυκλο 1,5 μέτρο υποχρεωτικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η ακεραιότητα για πολλούς λόγους, και το άνοιγμα αλλά και άλλους πολλούς. Για το άνοιγμα της πόρτας, επειδή και από πλευράς έτσι, στη δουλειά το αντιμετωπίζουμε συνέχεια με το ποιος φταίει, είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Άνοιξα την πόρτα, έπεσε ο άλλος πάνω μου κλπ. Έπεσε ο άλλος πάνω μας ή δεν έπρεπε να ανοίξουμε την πόρτα για να μην πέσει ο άλλος πάνω μας? Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο η επιστήμη το έχει λύσει. Η επιστήμη λοιπόν και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, στο άρθρο, αν θυμάμαι καλά, 30 εκεί και γύρω, 35 κάπου εκεί, λέει ότι όποιος ανοίγει τις πόρτες του, οποιαδήποτε πόρτα, ή την αφήνει ανοιχτή, ή βγαίνει από το αυτοκίνητο πριν δει καλά, πριν επιβεβαιωθεί, πριν είναι σίγουρος ότι δεν θα εκτεθούν σε κίνδυνο όσοι εκείνη την ώρα στην ακτίνα που βλέπει περνούν, είναι διαπράτη παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι παρανομία. Αυτό σημαίνει ότι αφορά όλα τα αυτοκίνητα, είτε τα σταματημένα είτε εν κινήσει, γιατί και ορισμένοι εν κινήσει κάνουν ορισμένα κόλπα, το έχουμε δει και αυτό. Επομένως, η στάθμιση του αυτοκινήτου, για να προκειμένου να δούμε, να κάνουμε πράγματα, να κλείσουμε παράθυρα, να γίνουν όλα αυτά, πρέπει να γίνουν τα πάντα κανονικά. Με το αυτοκίνητο έχοντας ελέγξει ότι δεν θα δημιουργήσουμε τον οποιοδήποτε κίνδυνο στον οποιοδήποτε χρήστη με οποιοδήποτε άνοιγμα της πόρτα μας. Είτε είναι πολύ μικρό, άνοιξα 5 πόντους, είτε την έχω ανοίξει τελείως. Είτε προς την πλευρά της κυκλοφορίας, είτε προς την πλευρά του πεζοδρομίου. Γι' αυτό έχω πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν το κάνουμε. Εγώ όσο μπορώ, Αντώνη μου, είσαι μέσα στην συγχαρητήρια για τη συνεργασία μας. Μου λέει τώρα με ποιο τρόπο θα ανοίξουμε. Τώρα ετοιμαζόμουν να πω αυτό που έχω ξαναπεί πολλές φορές. Για να ανοίξουμε την πόρτα του αυτοκινήτου μας, δεν την ανοίγουμε με το αριστερό, την ανοίγουμε με το δεξί χέρι, κάνοντας στροφή του κορμού μας προς τον καθρέφτη και προς τα έξω αν μπορούμε, ούτως ώστε να ελέγξουμε ότι δεν περνάει άλλο αυτοκίνητο. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λέει λοιπόν ότι όποιος ανοίγει τις πόρτες, τις αφήνει ανοιχτές για να μπει ή να βγει, ή οτιδήποτε κάνει πριν επιβεβαιωθεί ότι δεν δημιουργεί κίνδυνο στους υπόλοιπους, τι κίνδυνο? Δεν δημιουργεί

0: περίπτωση να πέσει άλλος σε ανοιχτή από μας πόρτα. Όσες ζημιές, να το πω και αυτό, έχουμε αντιμετωπίσει στο γραφείο μας με αυτόν τον τρόπο, οι πελάτες μας έχουν δικαιωθεί, παρά το ότι ο άλλος έλεγε ότι ξέρεις, πρόσεχα, την άνοιξα λίγο-λίγο, είχα δει, έτρεχε πολύ και δεν πρόλαβα. Αυτά δεν ισχύουν. Λοιπόν, προσοχή σας παρακαλώ στο άνοιγμα και το πώς μπαίνετε και πώς βγαίνετε από το αυτοκίνητό σας, και κυρίως βλέπω πολλές φορές μανάδες και πατεράδες να είναι στο αυτοκίνητο και να μπαίνουν και να βγαίνουν και μικρά παιδιά ακόμα, παιδάκια του δημοτικού που τα πάνε σε μια δραστηριότητα κάπου, ανοίγουν μόνα τους, και είδα και το τραγικό να ανοίγουν παιδάκια και να κατεβαίνουν από την πλευρά του δρόμου. Αυτό, παιδιά, δεν γίνεται. Πείτε στο παιδί σας, αν κάθεται από αυτή την πλευρά, να έρθει να κατέβει από την πλευρά που είναι στο πεζοδρόμιο, να μετακινηθεί δηλαδή, και να μην ανοίξει την πόρτα μπροστά του μπαίνοντας μέσα, κατεβαίνοντας στη ροή της κυκλοφορίας. Γιατί πέρα από τον κίνδυνο που σας είπα προηγουμένως, του προστίμου, της υπαιτιότητας κλπ, προφανώς και διακινδυνεύει τη σωματική του ακαιρεότητα, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα του πλήρους ελέγχου, έτσι, της επιβίβασης ή αποβίβασης. Και δεν ανοίγουμε και την πόρτα για να μπούμε από την πλευρά της κυκλοφορίας. Μπείτε από την άλλη πλευρά και μετακινηθείτε μέσα στο αυτοκίνητο με κλειστές τις πόρτες. Πάμε σε γραμμή. Πάμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Γεια, καλημέρα.
1: Θα ήθελα να κάνω 2-3 επισημάνσεις.
0: Ευχαρίστω.
1: Μετά την Αγία Βαρβάρα στο τούνελ στήριξης,
0: ναι,
1: υπάρχουν κάποιες τρύπες στο τσιμέντο μέσα που να βγαίνουν τα νερά που είναι στο βουνό.
0: Σωστά.
1: Αυτά τα νερά δεν έχουν κάνει κάποιο τούνελ, κάποιο
0: απορροή. Δεν έχουν.
1: Μόνο πέφτουν στο δρόμο.
0: Ωραία πράγματα.
1: Μέχρι προχθές ο δρόμος ήταν βρεγμένος. Μόλις πάνε να μπει στο τούνελ, όλο νερά.
0: Με ό,τι σημαίνει αυτό. Μου φαίνεται παράξενο. Είναι δυνατόν, δεν υπάρχει απορροή, να τα στείλουν κάπου από κάτω?
1: Αν υπάρχει κάποιο,
0: είναι φραμμένη.
1: Είναι φραμμένη.
0: Κατάλαβα. Τι ωραία.
1: Το χειμώνα γίνεται ο χαμός.
0: Ωραία παρατήρηση.
1: Φτιάξαμε πριν την Αγία Βαρβάρα το βαθούλωμα που λέγαμε πριν 3,5.
0: Σωστά, το κάθισμα εκεί.
1: Άμα πας να δεις τις γραμμές πώς είναι από το ωραίο ντάπιτα που έχουν φτιάξει, έξω πως είναι φίδι. Δεν είναι γραμμές. Εγώ θα σου βγάλω φωτογραφία, σου στείλω, τρελαδείς.
0: Ζυμώθηκε η άσφαλτος, δεν είχαμε καλή υπόβαση, δεν φτιάξαμε, έτσι υποθέτω. Δεν φτιάξαμε από κάτω και έγινε.
1: Αφόσο δεν υπάρχει έλεγχος, κύριε Γιάννη.
0: Α, να πω τώρα.
1: Το καθένας κάνει ό,τι θέλει.
0: Σωστά.
1: Να τελειώσει.
0: Και το άλλο θέμα σου.
1: Μετά στη γέφυρα, μετά την Αυγενική, όπως ερχόμαστε από Μεσταρά, είναι η γέφυρα.
0: Ναι.
1: Η παράξενη γέφυρα. Έχει κάτι δόντια τώρα και 2-3 χρόνια. Δεν πάει ένας άνθρωπος να φρεζάρει. Πρέπει να σκοτωθούμε.
0: Ξανά σε παρακαλώ, ποια γέφυρα?
1: Είναι η γέφυρα μετά, το Βενερά, μετά την Αυγενική.
0: Ναι.
1: Που κατεβαίνουμε στο Βεζινάδικο, εκεί η,
0: ναι,
1: γέφυρα.
0: Ναι, ναι. Α, στροφή, κατάλαβα τη στροφή. Η μεγάλη γέφυρα. Ναι, που μπαίνουμε στην ευθεία για Αυγενική.
1: Α, μπράβο. Είναι σαμαράκια και είναι και ένα κάθισμα στη γέφυρα πολύ μεγάλο.
0: Παιδιά, να τα
1: άλλο
0: βλέπετε
1: ένα.
0: Αυτά, η περιφέρεια, αν έχετε την καλοσύνη, τα ακούτε.
1: Στα φανάρια του που πάει στα ΤΕΗ.
0: Ναι. Ναι.
1: Όλο σκαλούνια, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τα αυτοκίνητα, χορεύουνε.
0: Αχ, ορίστε.
1: Ναι, αυτό δεν είναι.
0: Σε ευχαριστώ και πάρα πολύ.
1: Θα πω, ναι, κύριε Γιάννη, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υπεύθυνους για το ΒΟΑΚ που έχουν φτιάξει το κάθισμα αυτό από την Αλικαρνασσόν μέχρι την Παπαναστασίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια τους επού.
0: Και από εμάς. Και από εμάς.
1: Ναι, τόσα χρόνια.
0: Να σε καλά.
1: Έχουμε σπάσει τα αυτοκίνητα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Είναι βαριά αυτή η δουλειά από ό,τι φαίνεται και πηγαίνει μακριά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλνη μου. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλη γραμμή. Να πω κάτι εδώ. Παράκληση στο Δήμο. Μισό λεπτό, αν έχετε την καλοσύνη, αγαπητέ φίλε, να θα έρθω αμέσως σε εσάς. Παράκληση πάρα πολύ μεγάλη. Η Παρθενίου και Λαϊδή, όπως κινιόμαστε κάθετο στη Μεγάλη Αλεξάνδρου, υπάρχει ζήτημα, είναι διπλής κατεύθυνσης και έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα ο κόσμος εκεί. Κάθετε και φίλοι αγαπημένοι μου. Λοιπόν, Δεν γίνεται, γιατί τον έχουμε έτσι και δεν τον μονοδρομούμε με τη σκλαβοκάμπου, λέει μια πρόταση. Παράκληση στο Δήμο, δείτε τι γίνεται εκεί στην Παρθενείου και Λαϊδή. Κάθετος στη Μεγάλο Αλεξάνδρου. Διπλής κατεύθυνσης, αδυνατούν οι άνθρωποι να βγουν από τα σπίτια τους, αδυνατούν να περάσουν, να παρκάρουν και ούτω καθεξής. Για δείτε με μια αντιδρόμηση, ίσως με τη σκλαβοκάμπου, να λυθεί το ζήτημα και εκεί. Εκεί. Το και τώρα, εντάξει, όσο μπορούμε, κάποια γίνονται. Πάμε στο φίλο. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλή σας μέρα. Επίσης, να είστε καλά.
2: Ο Γιάννης ο Καργάκης είμαι. Τι κάνω?
0: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ, στέλνεις ωραία μηνύματα, παρατηρείς ωραία τα πράγματα. Για πάμε.
2: Λίγο για το τούνελ που ανέφερε ο άνθρωπος που είπε για τις απορροές από τον υδροφόρο ορίζοντα. Ο Δήμαρχος είχε μία συνάντηση αυτή την εβδομάδα για να το φτιάξουν εκεί αυτό το κομμάτι.
0: Μακάρι.
2: Το είχα επιστήσει κι εγώ. Απλώς να πούμε λίγο ιστορικά ότι οι ανθρώποι γενικά της περιοχής μαζεύανε, συγκεντρώναν το νερό του υδροφόρου ορίζοντα, γιατί είμαι από την περιοχή εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι.
2: Και είχαν δεξαμενές. Αλλά ο εργολάβος, ο οποίος έκανε το έργο επειδή έπρεπε να κάνει ένα πασάλιμα, δεν φρόντισε να τα κάνει όλα αυτά.
0: Αν αποκατασταθεί όλα καλά, μπράβο. Και ευχαριστώ και σε δύο μακούς.
2: Όσον αφορά και το κομμάτι του Βενεράτου που είπατε στην Ευθεία εκεί πέρα που κάνει τα μαπούρια ανεβαίνοντας για τη Σίβα.
0: Ναι, ναι, τις γραμμές για Σίβα μιλάμε.
2: Γιατί και αυτό το κομμάτι έχει μπει στη διαδικασία, γιατί είχαν ανέβει, σας λέω, πάνω μαζί με το Δήμαρχο.
0: Ωραία νέα. Θα σε παρακαλούσα να το παρακολουθείς και να μας ενημερώνεις.
2: Εννοείται. Και δύο τελευταία πράγματα. Είπατε για σκλαβοκάμπου και όλη εκείνη την περιοχή. Ναι. Λοιπόν, δεν γίνεται να είναι διπλής κυκλοφορίας ένας δρόμος ο οποίος κανονικά πρέπει να είναι μονής κυκλοφορίας.
0: Ούτε μονής, ρε Γιάννη, δεν χωράνε. Εγώ επειδή πηγαίνω εκεί, κάθονται φίλοι.
2: Πρέπει να υπάρχει συγκοινωνιακή μελέτη.
0: Κάτι να υπάρξει για την ευρύτερη περιοχή, σωστά. Και κάτι άλλο λένε, τώρα μου γράφουν ότι όποιο μπαίνει το λεωφορείο αδυνατεί να κινηθεί το πρωί, μπλοκάρει και κατεβαίνουν οι άνθρωποι και πάνε με τα πόδια.
2: Ακριβώς, λοιπόν, και ένα άλλο και τελευταίο σας αφήνω. Λοιπόν, στο γραφείο σας μπροστά, επειδή είμαι και κάτοικος της περιοχής.
0: Ναι, ακαδημίας.
2: Δεν πήγανε και βάλανε, ανοίξανε τις οπτικές. Δεν τις κλείσανε με άσφαλτο από πάνω. Τις έχουν πάνω από μια εβδομάδα, έτσι δεν είναι?
0: Είναι πάνω από μια εβδομάδα και να πω και κάτι άλλο. Θα παρακαλούσα.
2: Συγγνώμη, ένα λεπτό.
0: Ναι.
2: Πήγανε, κλείσανε στην 62 Μαρτύρων στο ρεύμα καθόδου δεξιά και βάλανε οπτικές και σε δύο μέρες είχαν ρίξει και άσφαλτο. Γιατί δεν βάλανε στην περιοχή μας?
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ.
2: Εγώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Όπου βλέπετε τώρα και σκάβουν για οπτικές, πηγαίνετε ρε παιδιά να ρίξετε μια ματιά να δείτε πώς είναι η άσφαλτος και πώς είναι προς τα κάτω το, όλο το σύστημα και θα καταλάβετε γιατί είμαστε η πόλη της Λακούβας και ούτω καθεξής. Είναι μια ευκρινέστατη, μια ολοκάθαρη απάντηση γιατί συμβαίνουν αυτά στην πόλη μας. Εκεί θα καταλάβετε να ρίξετε μια ματιά και δείτε παραπάνω τι γίνεται. Δεν ξέρω αν βρίσκεται στο γραφείο του, αν μας ακούει από κάπου, να μην τον ενοχλώ και πάλι σήμερα. Τον κύριο Στιακάκη από τη Διεύθυνση Κοινωνιών. Είχαμε την πληροφορία την περασμένη εβδομάδα ότι η διεύθυνσή μας εδώ είχε πινακίδες. Είχε πινακίδες για τα οχήματα μηχανών, δικύκλων και αυτοκινήτων. Και ότι μάλιστα στέλναμε και σε άλλους νομούς, βοηθήσαμε, Χανιά κλπ. Και επίσης υπήρχε πληροφορία ότι είχε αποκατασταθεί η ροή γιατί οι προσφυγές, οι διαγωνισμοί, αυτά που είχαν γίνει για τις πινακίδες, είχε επέλθει μια λύση. Ισχύει ότι χθες Παρασκευή, μάλλον την Πέμπτη, προχθές, άνθρωποι που πήγαν για να πάρουν πινακίδες δεν υπήρχαν? Άλλαξε κάτι σε αυτό που είχαμε πει? Υπήρξε κάποια δυσπραγία? Έχουμε πάλι κάτι διαφορετικό? Δεν πρόλαβα να το ρωτήσω. Θα έχω την πληροφορία αυτή τη εβδομάδα και θα σας την μεταφέρω. Λοιπόν, τώρα μου λέει ένας, εντάξει ρε παιδιά, μου λέει αν νοικιάζω την ταράτσα του σπιτιού μου. Το έχω πει, παιδιά. Το έχω πει. Εάν η οφάρα μας φτιάξει γήπεδο στη γειτονιά μου, στο σπίτι μου κοντά, δεν θα είναι τόσο, αλλά νομίζω ότι με κιάλια Θα νομίζω ένα δίφραγκο θα βάλω το, το εισιτήριο της ταράτσας. Θα βάλουμε και μια από αυτές τις τηλεκάμερες, πώς τις λένε, να βλέπουμε τον αγώνα από πάνω. Και προσθέτει ότι θα κρίνουν άλλοι αν υπάρχει περιοχή, αλλά τώρα βλέπω ότι ανοίγει συζήτηση και για το σκαλάνι. Α, όχι. Εκεί, ρε παιδιά, θα γίνει το διοικητήριο. Ποιο γήπεδο? Δεν έχει γήπεδο εκεί. Εκεί, από ό,τι ξέρω, δεν είναι του για να πάμε να τις υπηρεσίες μας κλπ. Ελπίζω πριν εγκαινιαστεί άμποτες και οψέποτε το διοικητήριο εκεί, που καλό θα είναι να φύγει, να φεύγουν από τα κέντρα των πόλεων ή αυτό όλο να μαζεύει το κόσμος, να, έτσι, να γίνεται αυτό. Πρέπει να πω ότι καλό θα είναι να μην συνεχίσουμε να έχουμε αυτό το δρόμο με αυτή την πυκνότητα κίνησης για το σκαλάνι. Και δεν λέω μόνο για τη διασταύρωση, εννοώ όλο το δρόμο με την πυκνότητα και τα προβλήματα που έχει. Αν αποφασίσουμε, πρώτα να αποφασίζουμε πώς θα πηγαίνουμε και μετά να το φτιάχνουμε. Το ίδιο έγινε και στο ΙΤΕ, το ίδιο γίνεται στα πανεπιστήμια μας, το ίδιο γίνεται στα νοσοκομεία μας, το εντονότατο πρόβλημα στα αεροδρόμια μας. Για φανταστείτε, λέγανε, θυμάστε το αεροδρόμιο της Σιτίας, τη συζητάμε, από τα καλύτερα κλπ. Πώς θα πας, βρε αδερφέ? Αυτά τα πράγματα δεν τα κοιτάμε, δεν ξέρω πώς λειτουργούν, πραγματικά δεν ξέρω. Ναι, ναι, ο Γιώργος. Ότι... Α, ναι, ευχαρίστως. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Γιονάκη.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, κύριε Ορπογιαννάκη. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνίων Ηρακλείου. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
3: Επειδή ο Γιώργος Στυριακάκης μάλλον δεν είχε πάει στην υπηρεσία...
0: Δεν υπάρχει θέμα και δεν είναι και υποχρεωμένο να μας ακούει στο κάτω-κάτω.
3: Γι' αυτό, ναι,
0: και ευχαριστώ
3: γι' αυτό
0: θερμά για την ευαισθησία. Παιδιά, αυτό που συναντώ, να πω μια κουβέντα μόνο. Αυτή τη βοήθεια που μας έχει δώσει η υπηρεσία σας τα τελευταία 15 χρόνια στην ενημέρωση των Ηρακλειωτών πραγματικά είναι μοναδική. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα, πολλά, πάρα πολύ και εσάς και τους προηγούμενους προϊστάμενους. Ναι, Γιώργο μου.
3: Και εγώ.
0: Πάμε.
3: Λοιπόν, θέλω να σας ενημερώσω.
0: Ισχύει αυτό που πήραν τηλέφωνο εδώ?
3: Ναι. Όχι. Mm-hmm. Πινακίδες υπάρχουν και στην υπηρεσία μεταφορών Ηρακλείου και στο μεταφορών Μυρών και στο Αρκαλοχώρι.
0: Α, ωραία.
3: Αυτό το οποίο στρες, έχει συμβεί.
0: Ναι.
3: Ναι, εμείς είχαμε στείλει στα Χανιά 50.
0: Μα μου το είχε πει ο Γιώργος, ακριβώς, και γι' αυτό το είπα, ότι βοηθήσαμε και άλλες περιοχές να εξυπηρετηθούν.
3: Που έχουν μείνει βέβαια τελείως από εκεί.
0: Mm-hmm.
3: Αλλά αυτές οι οποίες εξαντλούνται,
0: ναι,
3: νομίζω ότι από εβδομάδα δεν θα έχουμε να τα αξινομούμε, είναι τα δίκυκλα.
0: Α,
3: τα μηχανάκια.
0: Κατάλαβα.
3: Όμως.
0: Η διαδικασία, ξέρετε, που βρίσκεται η πανελλαδική, έτσι.
3: Ναι, μας έχει στείλει το Υπουργείο ήδη πίνακα με τις πινακίδες τις οποίες διαθέτει, που αρχίζει η διανομή τους από τη Δευτέρα.
0: Α.
3: Σε όλες τις υπηρεσίες μεταφορών της χώρας.
0: Άρα θεωρητικά το πρόβλημα αυτό από εβδομάδα θα λυθεί.
3: Ναι, λογικά ναι.
0: Λογικά ναι.
3: Και αυτοκινήτων θα στείλουν και
0: μηχανάκια
3: που έχουμε πρόβλημα και δικύκλουν.
0: Πάρα
3: για
0: πολύ
3: τα αυτοκίνητα
0: ωραία.
3: Τώρα έχουμε πινακίδες. Δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα κανένα.
0: Εξαιρετικά.
3: Πώς πάρουμε και τις υπόλοιπες.
0: Εξαιρετικά.
3: Και από ό,τι έχω μάθει από το Υπουργείο, ότι ξεκινάει και άλλη διαδικασία για άλλη ανάθεση, για να κατασκευαστούν και άλλες πινακίδες. Γιατί τώρα θα μας στείλουν ένα ορισμένο αριθμό.
0: Υπάρχουν κάποιες διατάξεις, παρεπιπτόντως έτσι το συζητάω, που λένε ότι θα αρχίσουμε να αμερικανοφέρνουμε στις πινακίδες, δηλαδή θα μπορείς να βάλεις και κάποια δικά σου πράγματα αφού πληρώσεις και λοιπά.
3: Όχι,
0: δεν είναι έτσι.
3: Δεν θα μπορεί,
0: όχι,
3: δεν
0: να
3: θα
0: γράφεις Κρήτη, Λεβέντης, ξέρω εγώ, ναι, προφανώς.
3: Ναι, ναι.
0: Δεν εννοώ αυτό, ναι, ναι, ναι, σωστά.
3: Θα είναι η αρρύθμιση...
0: Επιλογή αριθμού.
3: Ναι, θα μπορεί να κάνει επιλογή αριθμού, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα.
0: Σωστά, σαν ιδέα το λέω, τι κυκλοφορεί, ναι.
3: Δηλαδή εκεί που καταβάλει την αντικατάσταση των πινακίδων για το ζεύγος, πινακίδων σε ένα αυτοκίνητο 30 ευρώ το παράβολο.
0: Σωστά.
3: Ναι. Από ό,τι ακούγεται θα βάλουν κάποιο αυξημένο...
0: Τέλος, προκειμένου να βάλεις τους αριθμούς που θέλεις, τα νούμερα που
3: ναι,
0: θέλεις.
3: Δηλαδή αν θέλεις παράδειγμα...
0: 5.000, ξέρω εγώ, ναι.
3: 5.000,
0: ναι, ναι.
3: Αυτά τα καλά νούμερα που λένε κάποιοι.
0: Τα καλά. Εγώ τη έχω πει ότι δεν ισχύουν γιατί σε κιαλάρει ο τροχονόμος από μακριά. Λοιπόν, οι παραβατικοί να τα αποφεύγουν.
3: Εγώ στο αυτοκίνητό μου έχω αριθμό που και ο ίδιος δεν τον θυμούμε.
0: Και εγώ δυσκολεύομαι. Εδώ ονόματα και αριθμούς δυσκολεύομαι. Κύριε Ρομπογιαννάκη, ευχαριστώ θερμά για τη βοήθεια και για την ευαισθησία σας και μπράβο. Που μια υπηρεσία δύσκολη που δεν της δίνουν προσωπικό, που ταλαιπωρείται χρόνια, που ψηφιοποιήθηκε πρώτη, που βοηθήσε στην ψηφιοποίηση διαδικασιών εδώ και χρόνια, βοηθάει και στέκεται καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά και εσείς.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Μπορώ να φάω ένα λεπτό από την κυρία Σημεία Αντωνάκη που μου το χρωστάει από χθες? Ναι, ναι, λοιπόν, ποιητική αδεία που λένε. Κυρία μου, έχετε ένα λεπτό. Λοιπόν, χαιρετάμε. Καλημέρα, φτάσαμε στο τέλος. Καλά λένε, με κυνηγάνε κάθε Σαββάτο. Να προσέχετε πολύ την οδήγησή σας. Ζώνη, κράνος, φροντίδα για τα παιδιά σας. Το κινητό, προσέχετε το κινητό, όχι πολύ κινητό. Και μην καταστρέφετε, τώρα βλέπω τη Ρένα, τη θυμάμαι γιατί χθες αναφερόμαστε σε αυτό. Μην καταστρέφετε, ρε παιδιά, ότι πάμε να φτιάξουμε σε αυτή την πόλη. Μην το καταστρέφετε, επιτέλους. Καλημέρα σε όλους σας. Από μένα και τον Αντώνη τον Γεναράκη, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
4: Ακούσατε την εκπομπή Δρομολόγια. Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιάννης Λιονάκης.
5: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του 40χρονου που συνελήφθη στο Ηράκλειο, καθώς κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμά του παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, οι αστυνομικοί εντόπισαν περισσότερα από 400 ψηφιακά αρχεία με σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας. Ο 40χρονος συνελήφθη από αυτοφόρο, ενώ προέβαινε σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα έξω από το σπίτι μιας 18χρονης κοπέλας, ενώ άλλες δύο τον είχαν καταγγείλει στην αστυνομία μέσα στο καλοκαίρι. Τρομακτική αύξηση παρουσιάζουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην πόλη του Ηρακλείου. Συνολικά 390 έχουν καταγραφεί από την αρχή του 2026 έως και το τέλος Αυγούστου. Οι αστυνομικές υπηρεσίες καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν νέες καταγγελίες, με τις υποθέσεις να αφορούν από απειλές και εξυβρίσεις έως επιθέσεις και τραυματισμούς. 4 διαφορετικά περιστατικά διάσωσης μεταναστών μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη και συγκεκριμένα από τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 7.30 σήμερα το πρωί. Συνολικά 215 άτομα έφτασαν σε Γάβδο και Καλούς Λιμένες. Φωτιά ξέσπασε αργά χθες το βράδυ σε επιχείρηση καθαρισμού ξενοδοχειακών μονάδων στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου και πήρε γρήγορα διαστάσεις. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, με 25 πυροσβέστες και 8 υδροφόρες, οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά λίγο μετά τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Στην εισαγγελία Χανίων βρίσκεται ο φάκελος του Ιατρικού Συλλόγου για 4 υποθέσεις παροχής ενέσιμων αισθητικών θεραπείων. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται το ενδεχόμενο να προκύπτουν ποινικές ευθύνες, μεταξύ άλλων για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Νεκρή ανασύρθηκε μια γυναίκα από τα συντρίμμια του κτηρίου, το οποίο κατέρευσε στην Πλάκα μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί. Πρόκειται για Αμερικανίδα, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι επίσης υπηκόους των ΗΠΑ σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, καθώς αγνοούνται ακόμη 5 άνθρωποι, οι 3 Αμερικανοί τουρίστες του πρώτου ορόφου, καθώς και ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στο δεύτερο. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πολυμηνές καθυστερήσεις στην επεξεργασία και έγκριση των γεωμετρικών μεταβολών που μπορεί να φτάσουν και τον 1,5 χρόνο καταγράφονται στο κτηματολογικό γραφείο Κρήτης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια σφιχτική κατάσταση στην αξιοποίηση των ακινήτων που έχει σοβαρές παρενέργειες στην εξυπηρέτηση του πολίτη, στην οικονομία αλλά και στην τοπική αγορά. Με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς προχωράει η αποκατάσταση στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδες, σχεδόν 5 χρόνια μετά το φωνικό σεισμό του 2021, όπως κατήγγειλε ο Δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου. Από τις περίπου 3.500 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, έχουν εκδοθεί μόλις 600 άδειες. Νεκρή ανασύρθηκε τα ξημερώματα μια γυναίκα από τα συντρίμμια του κτηρίου, το οποίο κατέρευσε στην περιοχή της Πλάκας στο κέντρο της Αθήνας, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί επί της οδού Λυσικράτους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για Αμερικανίδα που διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και ένα άλλο ζευγάρι, επίσης υπηκόους Ηνωμένων Πολιτειών, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός διάρκειας 7 ημερών και φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν οι ενδιάμεσες της δεύτερης θητείας του βουλευτικές εκλογές, αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Στο μεταξύ, νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τόσο για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Στις αθλητικές ειδήσεις, η νίκη της Γαλλίας στην Τουρκία στον ντεμπούτο του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της και το διπλό του Βελγίου απέναντι στην Ιταλία ήταν τα σημαντικότερα αποτελέσματα στους χθεσινούς αγώνες της Nation League. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Ιταλία-Βέλγιο 0-2, Τουρκία-Γαλλία 0-1, Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία 0-1, Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1, Πολωνία-Βοσνία 0-0, Σουηδία-Ρουμανία 2-1, Αρμενία-Λετωνία 2-0 και Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1. Ισόπαλη με 2-2 σετ αναδείχθηκε η ομάδα βόλεϊ του Όφη με την Κηφισιά στο Ζιρίνιο σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας προπονητικού χαρακτήρα. Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα εκδήλωση τοπικών βροχών από το απόγευμα και έπειτα προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτης στις 12.
0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ.

0: Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Φθινόπωρο όμως προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: εταιρεία ΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 12. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον.

0: ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η σύλληψη ενός 40χρονου στο Ηράκλειο αποκάλυψε μια σοβαρή υπόθεση παρακολούθησης και κατοχής παράνομου ψηφιακού υλικού. Ο δράστης εντοπίστηκε έξω από το σπίτι μιας 18χρονης, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις ψηφιακών αρχείων και τη διερεύνηση σοβαρών αδικημάτων ποινικού χαρακτήρα που έχει να κάνει με ανήλικους. Συνολικά 264 άτομα έφτασαν στα νότια παράλια της Κρήτης μέσα σε 8,5 ώρες και συγκεκριμένα από τα μεσάνυχτα ως τις 8,5 το πρωί, προκαλώντας συναγερμό στο λιμενικό. Μεγάλο πλήγμα από την αστυνομία στα κυκλώματα κάναβης. Εγκριζώθηκαν 770 δενδρύλια στον Αποκόρονα, άφαντοι οι καλλιεργητές. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε στην περιοχή της Πλάκας στην Αθήνα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα. Ωστόσο, άλλοι 4 άνθρωποι αγνοούνται και αναζητούνται από τους διασώστες. Πυρκαγιά ξέσπασε αργά χθες το βράδυ σε επιχείρηση καθαρισμού ηματισμού ξενοδοχείων στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που κατάφεραν να τις σβήσουν λίγο μετά τη μία τα μεσάνυχτα. Έντονη ανησυχία προκαλούν οι περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένης εφαρμογής Botox και υαλουρονικού στα Χανιά, με τον Ιατρικό Σύλλογο να έχει ήδη προσφύγει στην εισαγγελία για 4 υποθέσεις. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται το επόμενο Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Αντιμέτωπος με ομάδα Αλβανών διαδηλωτών, οι οποίοι τον αποδοκίμασαν έντονα και σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές πέταξαν αυγά προς το μέρος του, βρέθηκε ο Αλβανός Πρωθυπουργός εν τη ράμα κατά την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιοκρήτη στη Μία.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
3: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας

0: ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δύο ακόμα σωροί εντοπίστηκαν στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε μετά την έκρηξη στην Πλάκα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μία σωρός ανήκει σε άνδρα. Οι έρευνες συνεχίζονται στα συντρίμμια του κτηρίου για τους υπόλοιπους αγνοούμενους.

0: Νέα ιδιαίτερα σοβαρά στοιχεία προστίθενται στην υπόθεση του 40χρονου που συνελήφθη στο Ηράκλειο μετά τις καταγγελίες νεαρών γυναικών ότι τις παρακολουθούσε και προέβαινε σε πράξεις προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειάς τους. Η αστυνομία επιβεβαίωσε σήμερα ότι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του κατηγορούμενου εντοπίστηκαν ψηφιακά αρχεία παιδικής πορνογραφίας καθώς και οπτικό υλικό από βιντεοσκοπήσεις γυναικών χωρίς τη συνένεσή τους. Ο 40χρονος οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Εκτός λειτουργίας εδώ και περίπου δύο μήνες βρίσκεται ακτινοσκοπικό μηχάνημα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας βλάβης με αποτέλεσμα ασθενείς που χρειάζονται συγκεκριμένες εξετάσεις να παραπέμπονται στο Βενιζέλιο και σε άλλα νοσοκομεία. Το πρόβλημα έχει προκαλέσει ταλαιπωρία ασθενών και καταγγελίες ότι η εξέταση δεν πραγματοποιείται σε άλλη δημόσια ή ιδιωτική δομή στην Κρήτη. Σε ασφαλές και προστατευόμενο από τις καιρικές συνθήκες σημείο, περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου, έχει ρημουλκηθεί το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2 μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον γκαράζ του. Σε εξαιρετικά αργούς ρυθμούς προχωράει η αποκατάσταση στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος 5 χρόνια μετά το φωνικό σεισμό, όπως κατήγγειλε ο Δήμαρχος. Από τις περίπου 3.500 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, έχουν εκδοθεί μόλις 600 άδειες. Σταθεροποιήθηκε η κατάσταση στην Μπανγκόκ μετά τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρακτώδεις βροχές στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, λόγω των οποίων νωρίτερα σήμερα κηρύχθηκε κατάσταση φυσικής καταστροφής στο σύνολο των 50 περιοχών της, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης. Στη Γαλλία περίπου 600.000 πιστοί αναμένεται να είναι παρόντες στη λειτουργία που θα πραγματοποιηθεί χωροστατούντος του Πάπα στο κέντρο του Παρισιού το απόγευμα. Η νίκη της Γαλλίας στην Τουρκία στο ντεμπούτο του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της και το διπλό του Βελγίου απέναντι στην Ιταλία ήταν τα σημαντικότερα αποτελέσματα στους χθεσινούς αγώνες της Nation League. Ισόπαλη με 2-2 σετ αναδείχθηκε η ομάδα βολή του Όφη με την Κηφισιά στο Ζιρίνιο σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας προπονητικού χαρακτήρα. Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα εκδήλωση τοπικών βροχών από το απόγευμα και έπειτα προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
5: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έκρηξη αφήξεων λαθρομεταναστών καταγράφεται και πάλι στην Νότια Κρήτη, καθώς φτάνουν η μία μετά την άλλη βάρκες που τους μεταφέρουν από τη Βόρεια Αφρική. Συνολικά 264 άτομα έφτασαν στα νότια παράλια του νησιού μέσα σε 8,5 ώρες και συγκεκριμένα από τα μεσάνυχτα ως τις 8,5 το πρωί, προκαλώντας συναγερμό στο λιμενικό. Τελευταίο περιστατικό ήταν η αποβίβαση στις 8,5 συνολικά 49 ατόμων από Λέμβο στην ίσο Χρυσή στα νότια της Ιεράπετρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Λέμβο επέβαιναν 47 άνδρες και 2 γυναίκες από την Ερυθρέα, το Σουδάν και την Αίγυπτο. Μια ώρα νωρίτερα στις 7.30 ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης 47 ατόμων νοτιοδυτικά της Γάβδου,

0: ενώ άλλα τρία σκάφη είχαν εντοπιστεί σε γάβδο για καλούς λιμένες νωρίτερα σήμερα. Στο μεταξύ, σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της δημιουργίας δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, με φόντο την ξαφνική εξαφάνιση του φακέλου των αδειών από την αρμόδια πολεοδομία. Η αποκάλυψη του μηχανικού των κατοίκων ότι ο ξηροπόταμος δεν αποτυπωνόταν στα αρχικά σχέδια, παρά την επικίνδυνη γυτνίαση του κτηρίου με το ρέμα, ανοίγει τον ασκό του αιώλου. Το αίτημα για πλήρη διαφάνεια μεταφέρεται πλέον στο δρόμο, με την τοπική κοινωνία να ζητά εγγύησης νομιμότητας και ασφάλειας. Οι κάτοικοι της περιοχής, ένδειξη διαμαρτυρίας για τα όσα συμβαίνουν στην υπόθεση Σκουλούδη και απαιτώντας την πλήρη τήρηση της νομιμότητας, πραγματοποιούν αύριο Κυριακή στις 11 το πρωί ειρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί συμβολικό κλείσιμο του δρόμου Ηρακλείου Μυρών στο πλαίσιο της κινητοποίησης. Νεκροί ανασύρθηκαν και 6 άνθρωποι που είχαν καταπλακωθεί στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη στην περιοχή της Πλάκας στο κέντρο της Αθήνας. Οι σωροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών των σωστικών συνεργείων και σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι 4 φέρεται να ανήκουν σε Αμερικανούς υπηκόους που διαμέναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Η ταυτοποίηση τους ωστόσο δεν έχει ολοκληρωθεί επισήμως. Στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου διάμενε μια ηλικιωμένη Ελληνίδα με τον Βρετανό σύζυγό της. Εκτιμάται ότι η πρώτη σωρός που ανασύρθηκε ενδέχεται να ανήκει σε αυτή τη γυναίκα, ενώ η δεύτερη στο σύζυγό της. Στον πρώτο όροφο διέμεναν οι 4 Αμερικανοί, 2 άνδρες και 2 γυναίκες. Στο σημείο είχε βρεθεί τσάντα με το μισθωτήριο του διαμερίσματος, καθώς και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα των ενίκων. Σε ένα ακόμα κέριο πλήγμα κατά της εγχώριας καλλιέργειας και διακίνησης ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά μετά τον εντοπισμό μιας μεγάλης και οργανωμένης φυτείας χασής. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στον Αποκόρονα, όπου καλλιεργούνταν επιμελώς 770 δενδρύλια κάναβης. Τα φυτά βρίσκονταν σε πλήρη ανάπτυξη, με το ύψος τους να φτάνει ακόμα και τα 2 μέτρα. Όλα τα δενδρύλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τις αρχές. Παράλληλα, στο σημείο της φυτείας εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πλήθος πιστηρίων και καλλιεργητικών εργαλείων, τα οποία έχουν αποσταλεί στα εργαστήρια για εξειδικευμένη επιστημονική και εργαστηριακή εξέταση. Μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί συλλήψεις, ωστόσο οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε το πρωί ο 40χρονος που παρακολουθούσε γυναίκες στο Ηράκλειο. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βρίσκονται τα εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης μικρών παιδιών. Η σύλληψη του 40χρονου που παρακολουθούσε ανυποψίαστες γυναίκες, ενώ σε μια περίπτωση μάλιστα επιχείρησε να μπει στο σπίτι της από την μπαλκονόπορτα, έχει προκαλέσει σοκ στην κοινωνία της Κρήτης. Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το βράδυ σε επιχείρηση καθαρισμού ηματισμού ξενοδοχείων στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που κατάφεραν να τις σβήσουν λίγο μετά τη μία τα μεσάνυχτα. Στη σύλληψη ενός 56χρονου που είχε στην κατοχή του 113 τσιγάρα κάναβης προχώρησε η αστυνομία στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Κατέσχεσε επίσης συσκευασίες με κάναβη συνολικού βάρους 237 γραμμαρίων. Ορατός είναι ο κίνδυνος να χάσουν τη διεθνή πιστοποίηση της UNESCO τα αστερούσια όρη εξαιτίας της πλήρους αδράνειας που επιδεικνύει η αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης του Αποθέματος Βιόσφαιρας. Τον κόδωνα του κινδύνου για την απώλεια αυτού του σπουδαίου παγκόσμιου τίτλου κρούει με επίσημο αίτημα συζήτησης ο πρόεδρος του Δικτύου Συλλόγων Μεσεράς και μέλος της τοπικής επιτροπής Μιχάλης Πυριδάκης, καταγγέλλοντας καθολική στασιμότητα που απειλεί ευθέως το περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό μέλλον της Νότιας Κρήτης. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των 2 προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο ανακριτής. Στο μεταξύ, νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τόσο για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, είναι ανοιχτό όμως και το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Την ίδια ώρα, βέβαιος ότι γίνεται προσπάθεια να βγει από το κάδρο προφυλακισμένος γιατρός για τη δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή, δηλώνει ο δικηγόρος της οικογένειας Χαραλάμπος Λυκούδης. Έντονη ανησυχία προκαλούν οι περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένης εφαρμογής μπότοξ και υαλουρονικού στα Χανιά, με τον Ιατρικό Σύλλογο να έχει ήδη προσφύγει στην εισαγγελία για 4 διαφορετικές υποθέσεις. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Φτωχότερη είναι από σήμερα η κοινωνία της Κρήτης και ιδιαιτέρως των Σφακίων, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών μια εμβληματική προσωπικότητα του νησιού, ο Σύφης Μανούσα Κασβλαντάς. Ο εκ λοιπόν υπήρξε ένας άνθρωπος βαθιά αγαπητός που ταυτίστηκε απόλυτα με τις αξίες της κριτικής αρχοντιάς, της λεβεντιάς και της ανιδιωτελούς προσφοράς στα κοινά. Η κηδεία του θα γίνει αύριο Κυριακή, εξώδιος ακολουθία θα ψαλεί στη μία μετά το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Θημιανής Παναγιάς στα Σφακιά, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κημητήριο του Αγίου Χαραλάμπους στο Φραγκοκάστελο. Στις αθλητικές ειδήσεις, τζάμπολ στους ημιτελικούς του Super Cup Basket θα γίνει σήμερα στο κλειστό του Περιστερίου με τους ημιτελικούς Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9 το βράδυ. Οι νικητές θα παίξουν αύριο στον τελικό. Στην τελική ευθεία των προκριματικών του ΕΦΑΚΑΠΑ 21 μπαίνει η Εθνική Ελπίδων με πρώτο σταθμό τη Γεωργία, την οποία αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 στην Τυφλίδα. Το απόγευμα στις 4 η Αναγέννηση θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Λαύριο στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του κυπέλου Ελλάδας Μπάσκετ. Ο νικητής θα προκριθεί στο Final Four του UNICEF Trophy. Τέλος, Εργοτέλης Ρέθυμνος στις 6 και Ηράκλειο Όφης στις 8 θα αναμετρηθούν σήμερα στο κλειστό του Λίντο για το τουρνουά μπάσκετ Νικοστούλης. Άστατος προβλέπεται ο καιρός που θα επικρατήσει αύριο Κυριακή στην Κρήτη με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές βροχές και την ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας. Ειδικότερα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν παροδικές βροχές ή ασθενείς βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές του νησιού, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενισχυμένοι στα 4 με 5 μποφόρ. Τοπικά στο Αιγαίο η έντασή τους ίσως φτάσει και τα 6 μποφόρ, προκαλώντας σχετική ανατάραξη στη θάλασσα στα βόρεια παράλια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια η μέγιστη ενδέχεται να είναι 1 με 2 βαθμούς υψηλότερη. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας απόγευμα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νεκροί ανασύρθηκαν και οι 6 άνθρωποι που είχαν καταπλακωθεί στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη στην περιοχή της Πλάκας στο κέντρο της Αθήνας. Οι σωροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών των σωστικών συνεργείων και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι 4 φέρεται να ανήκουν σε Αμερικανούς που διαμέναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου διαμένε μια ηλικιωμένη Ελληνίδα με τον Βρετανό σύζυγό της. Έκρηξη αφήξεων λαθρομεταναστών καταγράφεται και πάλι στην Νότια Κρήτη, καθώς φτάνουν η μία μετά την άλλη βάρκες που τους μεταφέρουν από τη Βόρεια Αφρική. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε σήμερα ο 40χρονος που παρακολουθούσε γυναίκες στο Ηράκλειο. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βρίσκονται τα εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης μικρών παιδιών. Η σύλληψη του 40χρονου που παρακολουθούσε ανυποψίαστες γυναίκες, ενώ σε μια περίπτωση μάλιστα επιχείρησε να μπει στο σπίτι της από την μπαλκονόπορτα, έχει προκαλέσει σοκ στην κοινωνία της Κρήτης. Βεβαίως ότι γίνεται προσπάθεια να βγει από το κάδρο, ο προφυλακισμένος γιατρός για τη δολοφονία του Γιώργου Μαζονάκη δηλώνει ο δικηγόρος της οικογένειας Χαράλαμπος Λυκούδης. Στη σύλληψη ενός 56χρονου πήγε στην κατοχή του 113 τσιγάρα κάναβης, προχώρησε η αστυνομία στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Κατέσχεσε επίσης συσκευασίες με κάναβη συνολικού βάρους 237 γραμμαρίων. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης έλαβε ο 40χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι παρακολουθούσε και παρενοχλούσε γυναίκες στο Ηράκλειο. Κακουργηματικές διώξεις σε βάρος του για παιδική πορνογραφία, παρενόχληση και επίθεση. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρούν οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής των Αθανάτων, καθώς με επίσημη καταγγελία της Συντονιστικής Επιτροπής των Κατοίκων, ο πλήρης φάκελος των οικοδομικών αδειών για το κτίριο Σκουλούδι δεν εντοπίζεται στα αρχεία της πολυοδομίας, γεγονός που προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά. Συνελήφθη ένας 56χρονος μετά από ευνηδιαστικό έλεγχο των αστυνομικών αρχών στην επιχείρησή του σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 113 έτοιμα τσιγάρα κάναβης και συσκευασίες με κάναβης συνολικού βάρους 237 γραμμαρίων. Κορυφώθηκε το δράμα στην Πλάκα με τα σωστικά συνεργεία στις 2 μετά το μεσημέρι να εντοπίζουν ακόμη δύο σωρούς ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό στους 6. Βέβαιως εμφανίζεται ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, για προσπάθειες αποποίησης ευθυνών του προφυλακισμένου γιατρού και απευθύνει έκκληση στις εργαζόμενες του ιατρείου να καταθέσουν στον ανακριτή την αλήθεια. Μειωμένα είναι τα έσοδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πρώτο οκτάμηνο του 2026, κάτι που μαρτυρά ότι οι πολίτες έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τους, ενώ από την Τρίτη αναμένονται νέες ανατιμήσεις προς τα επάνω σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Το νέο σχέδιο που προτείνει η Τεχεράνη σχετικά με το εκ νέου άνοιγμα των στενών του ορμού σε 7 ημέρες αναπτύχθηκε σε συντονισμό με τον ανώτατο ηγέτη και θα υλοποιηθεί χωρίς πρόβλημα στην περίπτωση που συμφωνήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαβεβαίωσε ο Ιρανός Πρόεδρος. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική. Στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

Τι να πρωτοθυμηθώ, νύχτες μόνο στο κενό. Σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή. Χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι. Ζάλι. Πάλι από την αρχή, τέλειωσα όλη τη γραμμή. Σαν να δίγαγα σε ρά.

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική.

0: Ιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αυξημένες είναι και πάλι αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, με διαδοχικές βάρκες να φτάνουν στο νησί από τη Βόρεια Αφρική. Συνολικά 264 άτομα έφτασαν στα νότια μέσα σε περίπου 8,5 ώρες από τα μεσάνυχτα έως σήμερα το πρωί. Στο μεταξύ, σοβαρά ερωτήματα γύρω από την ομιμότητα του ακινήτου στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Γύρουν με ανακοίνωσή τους οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων, δίνοντας νέα τροπή στο ζήτημα της δημιουργίας δομής φιλοξενίας. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών μετά την εκρήζωση και κατάσχεση 770 δεδρυλίων που εντοπίστηκαν με τη συνδρομή ντρόουν στον αποκόρονα Χανίων. Περίπου 1000 τόνοι σταφίδας παρήχθησαν φέτος στην Κρήτη, σχεδόν διπλάσια ποσότητα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ωστόσο, περίπου 300 τόνοι υψηλής ποιότητας παραμένουν απούλητοι στις αποθήκες. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός δίνει πλέον στους οφειλέτες με περισσότερα από ένα κίνητα τη δυνατότητα να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους, συνενώντας τη ρευστοποίηση άλλης περιουσίας ώστε να μειωθεί το υπόλοιπο του χρέους και οι μηνιαίες δόσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα παρατείνουν την εμπορική εκεχηρία. Ανακοινώθηκε συμφωνία η οποία προβλέπει αμοιβαία μείωση δασμών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τη δημιουργία εμπορικού συμβουλίου και την έναρξη θεσμικού διαλόγου για τους κινδύνους και για τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο Περιστέρι, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Στην τελική ευθεία των προκριματικών του UEFA Under 21 Euro 2027 μπαίνει η Εθνική Ελπίδων με τον πρώτο σταθμό τη Γεωργία, την οποία αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 το απόγευμα στην Τυφλίδα. Στην πρόγνωση του καιρού, με αστάθεια τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 6.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ελληνική αστυνομία αναμένεται να ζητήσει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων και της φωτογραφίας του 40χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο Ηράκλειο καθώς στοχοποιούσε συστηματικά νεαρές γυναίκες, ενώ στον υπολογιστή του εντοπίστηκε πλήθος ενοχοποιητικού υλικού. 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021, περίπου 500 άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε προσωρινούς οικισμούς, ενώ δεκάδες μαθητές κάνουν μαθήματα σε προκάτ αίθουσες. Ισχυρή πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ σε επιχείρηση στεγνοκαθαριστηρίου επαγγελματικού εξοπλισμού στη βιομηχανική περιοχή, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Διενεργείται προανάκριση και έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το συμβάν. Σε οχυρό σταθερότητα και ανθεκτικότητα, εξελίσσεται η Κρήτη για τη φετινή τουριστική περίοδο που συνεχίζεται, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της απέναντι σε ένα εκρηκτικό κοκτέιλ διεθνών κρίσεων, γεωπολιτικών αναταράξεων και έντονων πληθωριστικών πιέσεων. Νέος γύρος ανατιμήσεων αναμένεται στην αγορά καυσίμων από την Τρίτη, με τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να παίρνουν ξανά την ανιούσα. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες στην Πλάκα με ανάσυρση 6 θυμάτων που καταπλακώθηκαν από τα συντρίμια τριόροφης πολυκατοικίας, ενώ η πυροσβεστική εξετάζει πλέον τα αίτια. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Οι τοξικολογικές εξετάσεις και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο 62ο έτος της ηλικίας θα μπορούν πλέον να βγουν σε πλήρη σύνταξη οι νοσηλευτές, οι βοηθοί νοσηλευτών, οι διασώστες και οι οδηγοί ασθενοφόρου του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ μετά την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων είναι η 6η Ιανουαρίου του 2027. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

πέτρες φεύγουν και έρχονται οι χαρές. Θα στο λέω, θα στο λέω.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
3: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας, κυρίες και

0: Κύριε, ερωτήματα για τη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στους αθανάτους προκαλεί καταγγελία κατοίκων ότι ο φάκελος των οικοδομικών αδειών των πρώην αποθηκών Σκουλούδη δεν εντοπίζεται στην υπηρεσία δόμησης. Απολογείται την Τρίτο 40χρονος που συνελήφθη στο Ηράκλειο για τη συστηματική παρακολούθηση και παρενόχληση γυναικών. Ο ίδιος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατηγορητήριο, ενώ έτοιμα για δημοσιοποίηση των στοιχείων του καταθέτει η ελληνική αστυνομία. Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει αστυνομικές αρχές στα Χανιά για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των καλλιεργητών της μεγάλης φυτείας κάναβης που εντοπίστηκε σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου. Τραγικός είναι ο απολογισμός της έκρηξης και κατάρρευση του κτηρίου που σημειώθηκε την Παρασκευή στην Πλάκα, καθώς και οι 6 άνθρωποι που αγνοούνταν ανασύρθηκαν νεκροί. Τα αίτια της έκρηξης εξετάζουν οι αρχές. Περίπου 218.000 δικαιούχοι αναπηρικών παροχών του ΟΠΕΚΑ και του ΙΕΦΚΑ θα λαμβάνουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ετήσιες αυξήσεις με το μέσο όφελος για το πρώτο έτος εφαρμογής να εκτιμάται στα 220 ευρώ. Σε κρίσιμη καμπή ξανά η Μέση Ανατολή. Προειδοποιεί η Τεχεράνη ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή αν δεχθεί επίθεση από την Ουάσιγκτον. Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε την πρόταση του Ιράν, η οποία προέβλεπε μια αρχική κατάπαυση του πυρός διάρκειας 7 ημερών. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο τελικό του στοίχημα Super Cup 2026 επικρατώντας τη ΣΑΕΚ με 93-80 στο κλειστό του Περιστερίου. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα άντεξαν στην αντεπίθεση της Ένωσης και έκλεισαν θέση για τη διεκδίκηση του πρώτου τίτλου της χρονιάς. Η υπόθεση των 115 οικονομικών κατηγοριών που αφορά τη Manchester City εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο και σύμφωνα με νέο δημοσίευμα, η αβεβαιότητα φαίνεται πως έχει αρχίσει να επηρεάζει και το εσωτερικό της ομάδας. Στην πρόγνωση του καιρού, με αστάθεια τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Ρεθύμνου στην περιοχή των Σισών μετά τον Χίτα Πέρα Γαλήνων. Τα υλικά που μετέφερε γουρούνια εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε. Το φορτίο διασκορπίστηκε με αρκετά ζώα να είναι νεκρά, ενώ άλλα κινούνται ζωντανά στο σημείο. Σταζήτηται η ελληνική σταφίδα λόγω του έντονου ανταγωνισμού από ξένες αγορές, παρά το γεγονός ότι η φετινή παραγωγή παρουσίασε αύξηση. Παράλληλα, η διαδικασία για τις αποζημιώσεις και την καταγραφή των ζημιών μετά

0: τις πρόσφατες βροχοπτώσεις έχει ενεργοποιηθεί από τον ΕΛΓΑ. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκονται οι σχέσεις των επαγγελματιών οδηγών με τις αρχές των κρατικό ερωλημένο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, με το φάσμα του δυναμικού κινητοποιήσεων να είναι ορατό. Το φυτίλι της έντασης πυροδοτήθηκε όταν ευνηδιαστικοί έλεγχοι της αστυνομίας κατέληξαν σε βροχή προστήμων και αφαιρέσεις πινακίδων. Η Κρήτη διατήρησε υψηλές πληρότητες και ισχυρή βαθμολογία τουριστικής εμπειρίας παρά τις διεθνείς κρίσεις, με τους ξενοδόχους να θέτουν πλέον ως επόμενο στόχο την επέκταση της σεζόν στους 9 μήνες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις και η άρση του απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Μαδρίτη για να διαδηλώσουν κατά της διαχείρισης από την Ισπανική κυβέρνηση της πρόσφατης εισρωής μεταναστών στη Θέουτα, κατηγορώντας την πως δεν προστατεύει τα σύνορα της χώρας. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.
1: Ράδιο Κρήτη. Πες μου...

0: ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σιγά τα λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σκηνές απειρουκάλους εκτελήθηκαν νωρίτερα επί της Εθνικής Οδού μετά τον Χίτα Πέρα Γαλήνο στο ρεύμα προς Ρέθυμνο στην περιοχή των Σισών, όταν φορτηγό που μετέφερε γουρούνια ανετράπη με αποτέλεσμα ορισμένα από αυτά να χάσουν τη ζωή τους, ενώ άλλα κινούνταν πάνω στο δρόμο. Στο σημείο έφτασε η τροχέα για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Σε τροχιά δυναμικό κινητοποιήσεων εισέρχονται οι κάτοικοι και οι φορείς στην περιοχή των Αθανάτων μετά την αποκάλυψη ότι ο πλήρης φάκελος των οικοδομικών αδειών για το κτίριο Σκουλούδι έχει εξαφανιστεί από τα αρχεία της πολυοδομίας Ηρακλείου. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης έλαβε ο 40χρονος που συνελήφθη στο Ηράκλειο, ενώ ο κατηγορούμενος φέρεται να παρακολουθούσε και να παρενοχλούσε συστηματικά νεαρές γυναίκες και βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο. Νέος γύρος αυξήσεων στις δηληστηριακές τιμές βενζίνης και ντίζελ αναμένεται από την ερχόμενη Τρίτη, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Η τιμή της αμόλυβδης έχει ήδη σταθεροποιηθεί κοντά και πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Σε μια δημόσια παραδοχή προχώρησε ο υπνοθεραπευτής που ενεπλάκει στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, αναγνωρίζοντας ως λάθος τη μεσολάβησή του για την γνωριμία του γνωστού τραγουδιστή με τη γιατρό. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε την πρόταση του Ιράν για ένα επταήμερο δικό χάρτη, ο οποίος είχε ως στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ αναμετρώνται αυτή την ώρα στο κλειστό γήπεδο του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου, με την νικήτρια ομάδα να αντιμετωπίζει στο μεγάλο τελικό της Κυριακής τον Ολυμπιακό, ο οποίος πήρε το πρώτο εισιτήριο επικρατώντας νωρίτερα τη ΣΑΕΚ με 93-80. Στην πρόγνωση του καιρού, με αστάθεια τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε ξανά αύριο κοντά σας με ειδήσεις στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130 21688 και στο site βιοζόλ.gr. Διοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη.

η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

οι γλώσσες τους ροδάνια μου πάνε τόσα μυστικά που γεμίζουν δυο ποτάμια. Αν απόψε στη γιορτή δεν θα βρω να πω δυο λέξεις τι να πεις για μια ζωή. Πόσους

Η ώρα είναι 12. Ραδιο Κρήτη 101,5.

η ώρα είναι 2. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.